0: Rocks FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Max FM 93.4.

0: ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: δρόμο θα με... Η ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Πάντως μας τηλέμαχος Σαντοριναίος, σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσύ, Χριστίνα, πόσο μ' αρέσει να βλέπω τον κόσμο έτσι να είναι χαμογελαστός και ωραίος. Βέβαια αυτή που είδα, έτσι, ήταν στο λιμάνι. Στο λιμάνι ήταν όλοι χαμογελαστοί, ξέρεις έτσι. Παναγιώτα, εσύ χαμογελαστή φεύγεις, μάλλον επειδή τελειώνει η βάρδια, έτσι. Δεν πας ταξίδι.
1: Πας... Το βράδυ εδώ θα είμαι πάλι.
0: Το βράδυ εδώ θα είσαι πάλι. Ταξίδι είναι και αυτό, κορίτσι μου, εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά ταξίδι όχι προς το κέντρο της γης, του Ιουλίου Βέρν, είναι ταξίδι κανονικό, κανονικότατο της εργασίας αυτό που κάνουμε και είναι καλό να έχουμε δουλίτσα. Όμως πρέπει να πω ότι εσείς οι οποίοι φεύγετε τώρα σε λίγο τέλος πάντων τις επόμενες ώρες για διακοπές, πώς να μην είστε έτσι με χαμόγελο διάπλατο. Λογικό δεν είναι. Εύχομαι τα καλύτερα λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε σε κανένα δύο ώρο, κοιτάξτε να είστε τουλάχιστον μία ώρα πριν στο λιμάνι, γιατί εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Πες ότι σου συμβαίνει ένα λάστιχο. Χτυπά ξύλο, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, αλλά να είμαστε προμηθείς, όχι επιμηθείς. Μην ερχόμαστε μετά να θεραπεύσουμε τα ζητήματα και τα θέματα, να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να τα προλαμβάνουμε με έναν τρόπο όσο γίνεται. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε ενέργεια και να επιστρέψετε έτσι δυναμικά και έτοιμοι για νέες περιπέτειες. Αυτό. Οι υπόλοιποι που πάτε για δουλειά, καλή δύναμη, κουράγιο. Θα τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει θέμα. Θα το πετύχουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Τώρα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουν το Σαββατοκύριακό τους και τα λοιπά, και αναμένουν πότε θα πάρουν σειρά και αυτοί, όπως και αυτοί που προανέφερα, οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, είναι θέμα χρόνου, οπότε κάντε λίγο υπομονή και θα έρθει και η δική μας η ώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάντως είναι Κυριακή 19 Ιουλίου, πρώτη μέρα της εβδομάδας, 200η ημέρα του έτους. 200 ακριβώς σήμερα γράφει το κοντέρ. Πώς πέρασαν έτσι μέρες. Δηλαδή μετά τα 20, πριν 10 χρόνια δηλαδή. Καλά, ναι. Μακάρι, αλλά που. Λέω, πάντων, μετά τα 30-40, οι μέρες περνάνε γρήγορα. Γι' αυτό λέω, παιδιά, δράξτε την μέρα. Κάντε πράγματα. Έτσι να γεμίζουμε, ρε παιδί μου, τη ζωή μας. Αυτό χρειάζεται. Ανατολή Ηλίου, σε 11 λεπτά. 6 και 16, Δύσης στις 20 και 46, σήμερα γιορτάζει Μακρίνα, ωραίο όνομα, δεν το έχω ακούσει βέβαια σε κανένα, σε καμία, έχεις ακούσει το Μακρίνα, όχι. Λοιπόν, ήταν η μεγάλη αδερφή του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Νήσης, η οποία αγιοποιήθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία για τον ενάρετο βίο της. Στην Καπαδοκία φυσικά, όπως και ο Μέγας Βασίλειος, κόρη του Βασιλείου του Γέροντος και της Εμέλειας, και εκείνοι οι Άγιοι ανακηρύχθηκαν από την Εκκλησία. 12 ετών, ήταν πολύ όμορφη κοπέλα λέει, 12 ετών αραβωνιάστηκε λέει ένα πολύ καλό άνθρωπο, πλούσιο και ελεήμονα, ο οποίος όμως πέθανε προτού τελεστεί ο γάμος τους. Είδες, ατυχία. Έκτοτε δεν θέλησε να συνάψει νέα σχέση και αφοσιώθηκε στην ανατροφή των μικρότερων τέκνων της οικογένειάς της, επί των οποίων άσκησε βαθύτατη επίδραση. Ιδίως επί του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Νήσης. Πήγε στον Πόντο όταν ελληνικιώθηκε, έμεινε κοντά στον ποταμό Ήρη και εκεί έφτιαξε ένα κοινόβιο, θρησκευτικό κοινόβιο, ένα το λεγόμενο φροντιστήριον, μαζί με τη μητέρα της και τις πρώην υπηρέτριές της, και επιδιώθηκαν στη μελέτη της γραφής και της θεολογικής γραμματείας, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μια πολύ πολύ φοβερή, έτσι τα έλεγα, θεολογική μόρφωση. Παρέδωσε το πνεύμα το 379. Η παράδοση λέει ότι ψήλισε μια πολύ μακρά προσευχή προς τον Κύριο, και πληροφορίες για τη ζωή της δίνει ο αδερφός της, Γρηγόριος Ονήσης, στα έργα του «Ο Βίος και ο Λόγος περί ψυχής και Αναστάσεως». Αυτά γιατί είναι και Κυριακή και είναι και η μέρα αφιερωμένη στο Θεό. Οι Άγγλοι τη λένε Sunday, μέρα αφιερωμένη στον ήλιο. Παγανιστικό περισσότερο αυτό. Αλλά αν το δεις και διασταλτικά, ο ήλιος, έτσι, ο ζωοδότης, το φως, αυτό. Σαν σήμερα θα εύχονταν οι Τούρκοι να μην υπήρχε αυτή η μέρα. Γιατί μετά από αυτή τη μέρα εξαπολύθηκαν τα σκυλιά της Κολάσεως, άνοιξαν οι πύλες της Κολάσεως. Τι έκαναν λοιπόν? Είναι 1780, ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου και άλλοι αγωνιστές, αφού πολιορκούνται στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα χειρά τους και κατακρεοργούνται. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημάδεψε τους κολοκοτρονέους και ειδικότερα αυτή την τεράστια μορφή, τον φοβερό, το μεγαλύτερο ίσως ήρωα του αγώνα, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος έγινε ο φόβος και ο τρόμος και ο μεγάλος διώκτης και δυνάστης των Τούρκων. Εσύ ήξερες ότι οι Beatles θέλαν να αγοράσουν ένα νησάκι εδώ στην Ελλάδα, στην Εύβοια? Όχι, βέβαια. Το 1967 λοιπόν είχαν σκάσει μύτη εδώ οι Beatles και κάνανε tour στα νησιά. Βρίσκονται λοιπόν στα νυχτά της Ερέτριας και βλέπουν ένα νησάκι που το λένε Αγία Τριάδα, το οποίο νησάκι έχει, αν το δεις από ψηλά, το σχήμα κιθάρας. Απίστευτο, Λοιπόν, και τι έκαναν? Άρχισαν να το σκέφτονται να το αγοράσουν το νησί για να το μετατρέψουν σε χίπικη κοινότητα. Η ιδέα ανήκε στον Τζον Λένον. Όταν λέμε χίπικη κοινότητα, τι εννοούμε? Δηλαδή ναρκωτικά, χασισάκια και τέτοια και ιστορίες, τέτοιο ήθελαν να το κάνουν. Μαστουρωμένοι ήταν όταν το εκπώνησε το σχέδιο ο Λένον, πάνω λέει στην κουπαστή του πλοίου, και τελικά δεν προχώρησε, δεν τελεσφόρησε, γιατί λέει ποιος θα το καθαρίζει. Ποιος θα καθαρίζει το κοινόβιο? Άκου προβλήματα που είχατε τότε, Εντάξει. Έλα, παίρνει μια καθαρίστρια. Έλα, μου ντε. Μα κοινόβιο. Θα το κάνουν κοινόβιο. Διαφορετικό από αυτό της Οσίας Μακρίνας, βέβαια. Έτσι, καμία σχέση, όπως καταλαβαίνετε. Άλλου είδους κοινόβιο σχεδίαζαν οι Beatles και ο Λένον. Καλημέρα, λοιπόν, στους απανταχού νορμάλ ακροατές αυτού του σταθμού. Σήμερα λέω, αδέρφια, να νιώσουμε λίγο καλύτερα με τους εαυτούς μας. Εσείς τώρα θα μου πείτε για παράξενες συνήθειες, έτσι. Εντάξει, θα μου πείτε εσείς τώρα ότι τρώτε τα νύχια σας. Ή ότι ελέγχετε τρεις φορές άμα έχετε κλειδώσει την πόρτα, ξέρω εγώ. Ή αν έχετε ξεχάσει ανοιχτό το μάτι της κουζίνας. Λοιπόν, οι διάσημοι έχουν, ρε παιδί μου, τέτοιες συνήθειες, ό,τι να είναι, έτσι. Δηλαδή, ό,τι να είναι συνήθειες. Πάμε όσο κάνουν ο Elon Musk, η τεράστια αυτή η μορφή, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, τι κάνει, λέει? Κοιμάται στο πάτωμα κάπου από γραφείο του στα εργοστάσια της Τέσλα. Όταν πηγαίνει εκεί, κοιμάται, λέει, στο πάτωμα. Δηλαδή, ναι, άνθρωποι, πήγαινε να πάρει ένα στρωματάκι εκεί, πάρε ένα κάτι, δεν είπα να πάρει, ας πούμε, αυτά τα φαντεζή και τα άλλα, πάρε ένα εκστρατεία, ξέρω εγώ τι να πω, στο πάτωμα. Ο Σάιμον Κάουελ ανεβαίνει καθημερινά σε δέντρα, λέει, για να έρθει σε επαφή με τη φύση. Εντάξει. Okay. Ο Τέσλα, αυτός ο φοβερός επιστήμονας, ο Νικόλα Τέσλα, είχε αιμονή με τον αριθμό 3. Πριν μπει λοιπόν σε ένα κτίριο, οποιοδήποτε κτίριο, έκανε 3 φορές τον κύκλο του κτιρίου. Ακού τώρα παραξενιά. Ο Ζούκερμπεργκ, ο Mr. Facebook, φοράει το ίδιο γκρι μπλουζάκι κάθε μέρα, έχει χιλιάδες γκρι μπλουζάκια, για να μην χάνει χρόνο επιλέγοντας ρούχα. Η Κάμερον Ντίας ανοίγει τις πόρτες μόνο με τους αγκώνες της για να αποφύγει τα μικρόβια, να μην πιάνει τις πόρτες. Δεν βάλει κανένα γαντάκι. Έχει και άλλα. Ο Σαντόρ Μαρσάι, αυτός είναι ένας σπουδηλάτης, πολύ έτσι δυνατός. Τι έκανε αυτός ο τύπος, ρε, σε άκου? Έτρωγε ομό σκόρδο, λέει, πριν από κάθε αγώνα ποδηλασίας, και έκανε όπως όταν πλησίαζαν οι αντίπαλοι του, τους έκανε και φεύγανε για να τους απομακρύνει από κοντά του. Αυτό το έχουν κάνει και Έλληνες στην Αγγλία. Δηλαδή, ο παππούς μου, ο οποίος είχε κατορθώσει να φύγει με πλοίο του πολεμικού ναυτικού και να πάει να ενσωματωθούν, ξέρω εγώ, με άλλα πλοία των δυτικών συμμάχων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν δέσει κάποια στιγμή, είχαν πάει στην Αγγλία. Έτσι. Και μπαίνοντας στο μετρό μέσα, λέει, γιατί ήταν ασφυκτικά γεμάτο το μετρό, τι κάνανε, μου τα έλεγε τώρα αυτά, τώρα πριν πολλά χρόνια, τρώγαν όντως σκόρδο και λακίζανε οι Άγγλοι. Σκόρδο δεν τρώνε οι Άγγλοι, ξέρεις, έτσι. Λακίζανε, μιλάμε, άδεια στο βαγόνι. Άρε, παππού. Λοιπόν, αυτός ο παππούς, πρόσεξε, εγώ έχω τώρα και το φοβερό, έτσι, και ίσως και γι' αυτό να είναι λίγο πιο ανοιχτό το μυαλό μου. Ο ένας μου παππούς ήταν κομμουνιστής, από αυτούς που ήταν στο βουνό. Ο άλλος παππούς είχε σχέση με, πώς το λένε, το στρατό, στρατηγό, Βασίλειο Φροντέ. Τέτοια πράγματα. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να σε κάνει και πιο ανοιχτό, αλλά μπορεί να σε κάνει και μουρλό. Διαλέξτε και πάρτε τι ακριβώς είμαι. Κάτσε, δεν έχω τελειώσει. Ο Μπάιρον, ο Λόρδος Βίρονας. Τι πιστεύεις ότι είχε, ρε παιδί μου, στο δωμάτιο του στο Κέμπριτζ, στο Πανεπιστήμιο? Επειδή απαγορευόταν τα σκυλιά. Δεν με έπαιρνε σκυλί μέσα και οι γάτες. Τι είχε μέσα, ούτε πουλί είχε. Να σε βοηθήσω. Τι είχε μέσα στο δωμάτιο? Χάμστερ? Όχι. Δεν τα ξέρα τα χάμστερ τότε. Λοιπόν, αρκούδα. Φοβερό. Αρκούδα στο Κέμπριτζ. Μπορείς να του πει κάτι τίποτα όμως. Αρκούδα, παιδιά. Μεγάλη μορφή ο Μπάιρον. Η Πατρίτσια Χάισμιθ, η συγγραφέας, κουβαλούσε. Κάτσε, υπάρχει χειρότερο. Κουβαλούσε στην τσάντα της σαλιγκάρια μέσα σε μαρούλια για να τις κρατάνε, λέει, συντροφιά στα πάρτι. Ζήτω η τρέλα. Κάτσε, έχω κι άλλα. Τσαρούχης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο φοβερός, ο ζωγράφος. Όταν πήγαινε, λέει, σε τραπέζια, έπαιρνε κρυφά το αλάτι και έριχνε στις λάστρες των οικοδεσποτών. Αν το φαγητό δεν του άρεσε, για να εκδικηθεί, λέει, γαστρονομικά. Δηλαδή, πέντε το πιάνω τώρα, έριχνε αλάτι, τι φταίγανε, γελάντε. Ο Νίκος Αλιάγας έχει μανία, λέει, να φωτογραφίζει τα χέρια των ανθρώπων που συνεντευξιάζει, θεωρώντας ότι τα χέρια λένε την αληθινή ιστορία τους. Δηλαδή, άμα έχει κάλους, ας πούμε. Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν άντεχε το πρωινό ξύπνημα με τίποτα, έτσι. Έγραφε και ζούσε μόνο τη νύχτα, απαιτούσε από τους συνεργάτες του να τον παίρνουν τηλέφωνο αυστηρά μετά το μεσημέρι. Τα αντίθετα από εμάς είναι, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν. Ο Ψινάκης έχει μόνιμα βεντάλιες. Μόνιμα, χειμώνα καλοκαίρι. Στην καρδιά του χειμώνα, μάλιστα, κάνει εντύπωση. Γιατί τις έχει όμως, λέει, για να διώχνει την αρνητική ενέργεια και τη ζέστη των προβολέων. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει παραδεχτεί ότι μιλάει καθημερινά στα φυτά του, αλλά όχι με γλυκόλογα. Τους κάνει, λέει, αυστηρή κριτική για την εμφάνισή τους αν έχουν μαραμένα φύλλα. Αμάν. Αυτό. Βέβαια στην Μύκονο μαραμένα θα είναι, νερό δεν έχουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ο Μαζονάκης κάνει, λέει, κατακόρυφο ή push-ups σε εντελώς άκυρα σημεία. Backstage, πριν βγει να τραγουδήσει, ή σε λόμπι των ξενοδοχείων. Πάει στο λόμπι του ξενοδοχείου δηλαδή, και εκεί που έβλα, άμα δείτε το ψινάκι, συγγνώμη, το Μαζονάκι, και κάνει push-ups. Δηλαδή, okay. Και κάπου εδώ, παιδιά, κλείνει και το μικροσκόπιο της τρέλας για σήμερα. Τελικά, για να γίνεις διάσημος πρέπει, και σε αυτή τη χώρα ειδικά, πρέπει να έχεις το δικό σου προσωπικό κουζουλό. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα δείτε το Γαβαλά να ταχώνει και να μαλώνει μια γλάστρα, ή το Μαζονάκι να κάνει push-ups, μην παραξενευτείτε, είναι απλά μια ακόμη μέρα στη δουλειά, παιδιά. Άντε ρε Χριστίνα, να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Χριστίνα Αγγελάκη, ο άγγελος των ήχων. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τη λέμε ο Σαντορινέος. Θα πάμε παραίτσα ως τις 9. Άντε βρε, με χαμόγελο να πάμε. Μικρό διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μάρο Κοντού πάλευε μόνη της επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Η τελευταία της επιθυμία, η μεγάλη πορεία και το τελευταίο της ταξίδι. Ασφυξία οδήγησε στον θάνατο το νεαρό ζευγάρι στον Πειραιά. Πώς τον καράζ του αυτοκινήτου έγινε θάλαμος αερίων για τους 2 νέους. Συνελήφθη για ναρκωτικά η τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό. Βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας. Λορέντζο Καριέρε, η γενναία μάχη με τον καρκίνο και το αντίο στα 51 του χρόνια. Άφησε πίσω του σύζυγο και τους 2 γιους του. Η πολύμηνη περιπέτεια υγείας. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Παραπολιτικά.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στα 21 λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, έτσι για να σας... μην νομίζω ότι δεν τα έχω λάβει, τα έχω παραλάβει. Να είστε καλά και ευχαριστώ που έχουμε αυτή την επικοινωνία. Θα διαβάσω μόνο το αυτό που έχει σχέση με το Σκόρδο που λέγαμε νωρίτερα. Το στέλνει ο Σπύρος και λέει: Σκόρδο έτρωγε και ο Βέγκος σε ταινία που είχε πάει να πολεμήσει στο Βιετνάμ. Είδες. Φοβερό. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Σε λίγο θα τα διαβάσω, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, είχαμε ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, μετά μάλιστα και την εντολή του Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης. Η Τεχεράνη προχώρησε σε πλήγματα στο Κουβέιτ, στόχος να φθαρεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από την πλευρά των Αμερικανών η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ξημερώματα λοιπόν Κυριακής είχαμε νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν και για να υπάρξει και άμεση τιμωρία, όπως λένε οι Αμερικανοί, για τους θανάτους δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία. Τα πλήγματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να αυθύρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ιορδανία, επισημαίνει η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, λεγόμενη CENTCOM. Η επίθεση άρχισε στη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρα Μπάς και στο Σκατεγκάν, ενώ λένε ότι δεν έχουν εκρήξεις στο Μπεχμπαχάν. Τώρα, η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις με χτυπήματα σε δύο σημαντικές, όπως λένε οι Ιρανοί, αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων και η αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Αλ Αριφτζάν. Σε δηλώσεις τους Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν την οργή του Ντόναλντ Τραμπ για τα χτυπήματα στην Ιορδανία που προκάλεσαν τους δύο θανάτους και ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά του Ιράν. Το Ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Μπαντήρα Μπάς, στην ίσο Κέσμ, ενώ το πρακτορείο ΜΕΧΡ ανέφερε πως έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κοντά στη Σιρίκ. Στοχοποιήθηκε επίσης και τομέα στην πόλη Χατζαμπάντ. Τώρα βέβαια όλα αυτά, ξέρετε, ποιες πόλεις και τα λοιπά, χοντρικά τα λέμε, γιατί δεν έχουμε και ιδέα που είναι τις συγκεκριμένες, πρέπει να ψάχνουν στο χάρτη. Ντρόν με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αρμπίλ, στην πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ. Πρόκειται για την τέταρτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που καταρρύπτονται ντρόουν, τα οποία κατευθύνονται προς το αμερικανικό προξενείο στην πόλη. Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, 28 Φεβρουαρίου θυμίζω ξεκίνησε, η Ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν, όσο και σε Ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκυνται στην Τεχεράνη. Λοιπόν, αυτά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η θυσία των δύο Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία από Ιρανούς θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον. Αυτά με το ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο τώρα, πάλι τη νύχτα, στο μέτωπο δηλαδή το Ρωσο-Ουκρανικό, είχαμε αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Κίεβο, μπαράζ επιθέσεων, πυραυλικών επιθέσεων, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου από την Ουκρανική πρωτεύουσα. 40 πυραυλικά πλήγματα, κάει και το Πελεκούδι, μετά από αυτό που έγινε στη Ρωσία χθες, στη Μόσχα, εκεί στο, που κάψανε μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο. Τόπα. Λοιπόν, έγινε χαμός. Όπως σας είπα, 40 πλήγματα. Η μέρα θα δείξει και τις απώλειες, πιθανές απώλειες και τις ζημίες που έχει υποστεί η Ουκρανική πρωτεύουσα. Εν Ελλάδη να σας πω ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι σήμερα υψηλός σε Κρήτη, Αττική, Βιωτία, Εύβοια και δυτικά της χώρας. Να υπενθυμίσω ότι αναμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα. Αύριο θα χτυπήσει, όχι απλά κόκκινο, θα εκτοξευτεί πάνω από τους 40 σε κάποιες περιοχές της χώρας και την Τρίτη επίσης
Και από την Πέμπτη θα αρχίσει μια αποκλιμάκωση, θα πέσει πολύ θερμοκρασία την Πέμπτη, αλλά μέχρι τότε θα καεί τη γούνα μας. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Ε, και το πελεκούδι, ναι, όντως. Το πελεκούδι το κάψανε στο Κίεβο εκεί, έγινε χαμός. Τώρα, τρεις άνδρες. Ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος, προσέξτε το επάγγελμα, πυροσβέστης, πενταετούς υποχρέωσης, συνελήφθησαν στη Μεσσηνία έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς κατηγορούνται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Καλά. Εντάξει, μπορείτε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις αποεπαιτήσεις, όσοι δεν πληρώναν, ήταν του κινήματος «Δεν πληρώνω», τους εκβίαζαν, τους βάζανε φωτιά στα χωράφια τους, τους σκέγανε τις ελιές ή τις άλλες καλλιέργειες με τις πυρκαγιές. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να την πυρκαγιά να την ελέγξεις. Έτσι, άμα έχει αέρα, να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές και να γίνεται χαμός. Άκου τώρα, και πυροσβέστης μέσα αυτούς. Στους συλληφθέντες λοιπόν αποδίδονται εμπρισμοί σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες, αγρικίες, καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής. Η υπόθεση αφορά 3 δασικές και 4 αγροτικές πυρκαγιές και ερευνάται η πιθανή σύνδεση της δράσης τους με αγροτικές επιδοτήσεις. Και ο Πεκεμπέ το πράγμα μέσα, ε. Καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται οι τύποι να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκπιστώνουν αγροτεμάχια ώστε να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να παίρνουν τις ενισχύσεις. Καταλάβατε? Τι ξύπια παλικάρια ήταν αυτά. Η έρευνα δεν ήταν έρευνα αρπακόλα, μπράβο στις διοκτικές αρχές, διήρκησε 2 χρόνια. Και βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από τα περιστατικά, πληροφοριακό υλικό, τεχνική επιτήρηση των υπόπτων και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών. Φίλο και φτερό τους τα κάναν τα κινητά τους. Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν ταυτόχρονα με κατοίκον έρευνες. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης για αδικήματα όμως πλημεληματικού χαρακτήρα. Τι τον είχαν να κάνει τα θελήματα αυτών? Μάλιστα. Τώρα, εξοργιστικό πραγματικά είναι αυτό που είδαμε σε βίντεο να συμβαίνει στην Άνοιξη. Περίς των παρόδων να σας πω ότι είχαμε 3 συλλήψεις αλλοδαπών για εμπρισμούς. Όχι εξαμελίας. Ε, βεβαίως. Καρέ λοιπόν έχουν καταγραφεί κινήσεις 50χρονου Αλβανού που συνελήφθη από στελέχη της ΔΑΕ, της πυροσβεστικής, για πρόκληση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Άνοιξη. Ο 50χρονος έχει πιαστεί από κάμερες περιοχής να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και απορρίμματα που βρίσκονται σε δασική έκταση, δίπλα στον δρόμο, να βάζει φωτίτσα και μετά να φεύγει στο χαλαρό, περπατητό, χωρίς να τρέχει, σαν να μην συνέβη τίποτα. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ευτυχώς δεν είχε και τον τρελό άνεμο. Αντιμετωπίστηκε γρήγορα και επετράπη ο κίνδυνος επέκτασής της στη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης. Τον έπιασαν και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας θα τον ρυθμίσουν καλά τώρα. Εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτούς εδώ τους τύπους τώρα, τον 50χρονο, τον Αλβανό, δεν πρέπει να τον απελάσουν? Δεν πρέπει να κλείσει μόνιμα η πόρτα αυτής της χώρας για αυτόν τον άνθρωπο και για όποιον τελεί αδικήματα σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου? Τι τους θέλουμε αυτούς, ας πούμε, τους εγκληματίες που έρχονται εδώ? Δεν χρειάζεται να κάνεις μόνο για ένας εγκληματίας, έτσι. Εγκληματίες είναι. Άλλη τώρα τύπησα, 33χρονοι Ουκρανοί. Έβαλε φωτιά εχθές 11 και 7 το πρωί σε δασική έκταση στο λόφο της Πνίκας, δίπλα από το αστεροσκοπείο. Ευτυχώς κινητοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες, οι ανακριτικοί υπάλληλοι διερεύνησαν την υπόθεση και την ταυτοποίησαν και τη συνέλαβαν ως φερόμενη υπαίτια στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αυτή, ενώ ευτυχώς και η πυροσβεστική πάλι πήγε πάρα πολύ γρήγορα και την συνέλαβε. Τέλος, Ηράκλειο, Κρήτης. Α,
ΑΚΑΕ, στελέχη του ΑΚΑΕ, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, πιάσαν έναν 26χρονο Αιγύπτιο για τη φωτιά χθες 12 και 10 το βράδυ στη συμβολή των λεωφόρων Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως σε πάρκο Αλσίλιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση, οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Λοιπόν, τρεις σε δύο μέρες αλλοδαπή, φωτιά από πρόθεση. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει αυτό, παιδιά. Όχι ότι δεν βάζουν Έλληνες φωτιά, είδατε, οι άλλοι κάνανε και εκβιασμούς. Αλλά έλεος. Στην εγχώρια εγκληματικότητα και στους εγχώριους απατεώνες και αλήτες που κάνουν όλα αυτά, προστίθενται και οι αλλοδαποί. Ευτυχώς έκανε καλά τη δουλειά της και η αστυνομία και η πυροσβεστική, και μπράβο, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Χρυσοχοίδης είναι από τους υπουργούς που έχουν καταφέρει πάρα πολλά στον τομέα της αστυνόμευσης και έχει πετύχει και πολλά στο θέμα της εξάρθρωσης, μαζί με τη βοήθεια φυσικά των στελεχών της αστυνομίας κυρίως, στην εξάρθρωση των διαφόρων, ας πούμε, που εμπλέκονται σε υποθέσεις μυστήριες και περίεργες. Και μπράβο, θα λέμε και ένα μπράβο, δηλαδή, δεν παραπονιόμαστε μόνο. Όχι ότι δεν υπάρχουν παράπονα, έτσι, όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, μεγάλα προβλήματα, υπάρχουν άβατα ακόμα. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια όμως. Και πρέπει να το πούμε αυτό, δηλαδή. Να το πούμε. Να το πούμε. Κάνει καλή προσπάθεια. Τώρα, ανέγει ο φάκελος όλων των πρόσφατων εξαφανίσεων, μεταξύ των οποίων και της Κινέζας Yu Ting, μετά τον εντοπισμό σωρού σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της Ευελπίδος στην Κυψέλη. Μέσα σε μια βαλίτσα βρήκαν έναν άνθρωπο, μια κοπέλα. Τη βαλίτσα εντόπισε άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, εντοπίζοντας στο ιστορικό της ορό σε προχωρημένη σύψη. Ανήκει σε μια μικροκαμωμένη γυναίκα, λογικό, γιατί που να χωρέσει τη βαλίτσα κάτι άλλο, λίγο πάνω από τα 30. Κατά τις ίδιες πηγές βρέθηκε φορώντας σορτσάκι, ενώ τα κοκκινοπά μαλλιά της ήταν μαζεμένα σε μικρό κότσο. Ταυτόχρονα, από την πρώτη εικόνα δεν φαίνεται η σωρός να φέρει τραύματα ή εκδορές. Οι αρχές, αν και εκτιμούν πως δεν πρόκειται για την 50χρονη Yu Ting, τα έχνη της οποίας είχαν χαθεί στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα, θα εξετάσουν και αυτό το ενδεχόμενο. Υπό αυτό το πρίσμα, σύμφωνα με το Μέγκα, έχουν ενημερώσει τον σύζυγό της προκειμένου να πάρουν DNA από την οδοντόβουρτσα και τη χτένα της αγνοούμενης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σωρός που βρέθηκε στη βαλίτσα δεν έφερε κάποιο εμφανές τατουάζ στο σώμα, ενώ τα ρούχα της ήταν μαύρα και υπολογίζεται πως ήταν νεκρή για 6 με 7 ημέρες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η νεκροτομή, θα δοθούν απαντήσεις τόσο για τον τρόπο θανάτου της γυναίκας, όσο και για την ταυτότητά της. Στο κτίριο που εντοπίστηκε σωρός, έγιναν έρευνες όπως είναι φυσιολογικό και συλλέχθησαν και στοιχεία από τα εγκληματολογικά συνεργεία. Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, το εγκαταλειμμένο κτίριο ήταν ανοιχτό μέχρι πριν από περίπου 2 χρόνια και αποτελούσε καταφύγιο για στέγους. Ωστόσο, μετά από πυρκαγιά σφραγίστηκε και ο ίδιος ανέφερε ακόμη πως είχε δει έναν άστεγο να διαμένει στην ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο τις τελευταίες μέρες δεν τον ξαναείδε. Αυτά έτσι με το αστυνομικό δελτίο. Χθες είχαμε και την εκκίνηση της διαδικασίας για όσους θέλουν να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Είναι πραγματικά έτσι μια ανάσα, καλή ανάσα. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη όμως. Με περισσότερες δόσεις, τουλάχιστον 100-120 δόσεις, και θα μπορούσαν να μπουν και νεότερες οφειλές για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει παραπάνω. Ας ελπίσουμε ότι θα τίνουνε Βίκο Αότα από την κυβέρνηση και δύο πρωθυπουργός, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια διεύρυνση αυτής της ρύθμισης για να μπορέσει περισσότερος κόσμος να ανασάνει, θα είναι πολύ σημαντικό. Με απόφαση λοιπόν του διοικητή της ΑΔΕ, του επιτυχημένου Γιώργου Πιτσιλή, σε εφαρμογή των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη, καθορίζεται η διαδικασία. Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Ποια είναι τα 6 τώρα βασικά σημεία για να μπείτε σε αυτή τη ρύθμιση? Καταρχάς, το ελάχιστο που θα πληρώνετε για αυτή τη ρύθμιση είναι 30 ευρώ. Έτσι.
αν ξέρω εγώ χρωστάτε χρήματα τα οποία επιμερίζονται, ξέρω εγώ, θα μπορούσαν να βγαίνουν 15 ευρώ το μήνα, δεν γίνεται να πληρώσετε 15 ευρώ το μήνα, 30 ευρώ το κατώτατο όριο. Να έχουν καταστεί, και εδώ είναι και το μεγάλο αγκάθι, οι βεβαιωμένες φυλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023. Αν είχαν, επίσης, αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση οι παλιές οφειλές αυτές, να είχε χαθεί η ρύθμιση έως τις 20 Απριλίου του 2026. Να έχετε κάνει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή έως και το φορολογικό έτος του 2024. Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Να έχετε ρυθμίσει όλα δηλαδή. Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Αυτά είναι τα 6 βασικά. Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις? Ψηφιακά έως και τις 31 Δεκεμβρίου, τρέχοντος έτους, στην ψηφιακή πύλη myad.gov.gr. Ποια είναι η διαδρομή? Θα μπείτε. Ο λογαριασμός μου, ρυθμίσεις οφειλών, αίτηση ρύθμισης οφειλών, νόμος 5313 του 26. Έτσι, μόλις δείτε του 26 θα το καταλάβετε ότι είναι αυτή η ρύθμιση. Έτσι. Δεν έχει άλλη του 26. Λοιπόν, με το που θα καταβάλλετε την πρώτη δόση, ξεκινάει να ισχύει η ρύθμιση. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση, αλλά μην έχετε πληρώσει τη δόση. Άμα δεν την πληρώσετε εντός 3 εργάσιμων ημερών, χάνετε. Έτσι, χάνετε η ρύθμιση. Μέσα σε 3 μέρες λοιπόν πληρώνετε την πρώτη δόση. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, θα μπείτε στην εξυπηρέτηση φορολογουμένου ΣΑΔΕ MY1521. Τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, Δευτέρα Παρασκευή 7 με 8. Μην περιμένετε σήμερα. Δεν. Δευτέρα Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ. 7 το πρωί με 8 το βράδυ. Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας MY1521, θέματα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, ρυθμίσεις οφειλές, αιτήσεις ρύθμιση, αίτηση ρύθμισης, ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή. Όλο το συγκεκριμένο θα το δείτε από την πλατφόρμα MY1521. Τώρα, επειδή μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν έχουν και τόσο εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά, είτε θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον έτσι ο οποίος να είναι πιο καπάτσος, σε παιδιά, συγγενείς κτλ, ή θα πρέπει να πάνε στο φοροτεχνικό για να τους βοηθήσει να το συμπληρώσουν όλο αυτό και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η λειτουργία των καταστημάτων, να ξέρετε, είναι προαιρετική, δεν είναι υποχρεωτική. Δηλαδή όσοι θέλουν να ανοίγουν. Προτινόμενο ωράριο 11 με 20, 8 το βράδυ, 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Τα περισσότερα όμως μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό στις 6 το απόγευμα. Τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 8 το βράδυ, ανάλογα με τις αποφάσεις των τοπικών εμπορικών συλλόγων και των ίδιων των επιχειρήσεων. Και τώρα, οι πρώτες μέρες, ξέρετε, των εκπτώσεων συνήθως, παραδοσιακά δηλαδή, έχουν και αυξημένη επισκεψιμότητα τα μαγαζιά. Οι έμποροι εκτιμούν ότι η κορύφωση της τουριστικής περίοδου θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς αλλά και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρήσεις προσβλέπουν σε αυξημένη αγοραστική κίνηση τόσο από Έλληνες καταναλωτές όσο και από τους τουρίστες. Και μακάρι δηλαδή να εφάρουν, θέλουν οι άνθρωποι, από τα γεσάτια των προηγούμενων μηνών. Οι επαγγελματίες επισημαίνουν όμως ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να περιορίσουν την κίνηση το μεσημέρι, μεταφέροντας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών στις πρωινές και απογευματινές ώρες. Και όπως σας έλεγα, η χώρα θα βρεθεί σε ένα κλειό καύσωνα τις επόμενες 72 ώρες, με τις θερμοκρασίες να κορυφώνονται Δευτέρα και Τρίτη. Τη Δευτέρα ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς σε περιοχές μακριά από τη θαλάσσια επίδραση, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείεται να καταγραφούν πολύ τοπικά ακόμη και 43 βαθμοί στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία. Στην Αττική, τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς, κυρίως στο Θριάσιο πεδίο.
Την Τετάρτη ο καύσωνας θα επιμείνει επιλεκτικά στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Βιωτία και την Αττική με θερμοκρασίες κοντά στους 40. Αποκλιμάκωση αναμένεται από την Πέμπτη με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από 8-10 βαθμοί, λένε οι μετεωρολόγοι, και στη συνέχεια θα έχουμε εκδήλωση βροχών και καταιγίδων. Σε αδρώσεις αρκετά. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ στην Αττική για σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά, λόγω έτσι του βορειοανατολικού ανέμου, του Μελτεμιού, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, δηλαδή 35-34, κάπου εκεί. Θεσσαλονίκη. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 23 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας. Επανερχόμενοι θα διαβάσω και τα μηνύματά σας έτσι, και από το radio παπάκι παραπολιτικά.gr και αυτά που έχουν έρθει και στο δικό μου το γραμματοκιβώτιο, το ηλεκτρονικό και στα social media. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν με τη δική σας τοποθέτηση, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύζα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Παραπολιτικά.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα 48 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση θα πετάμε ως τις 9 και σήμερα όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνύματα. Καλημέρα να πω στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Επίσης, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Ο Παναγιώτης λέει, κάτσε λέει και τα υπολόγισα. Εάν μάθεις να ζεις, λέει, χωρίς καφέ, φαγητό, τσιγάρα, διακοπές και αυτοκίνητο, σου φτάνει ο μισθός για μέχρι τέλος του μήνα. Καλημέρα, λέει, συνταξιδιώτες. Γεια σου, Παναγιώτη. Επίσης, άμα δεν τρως και καθόλου, άμα δεν μετακινείσαι, μπορείς να κάνεις και οικονομίες και να βάλεις και στην τράπεζα. Ναι, έλατε. Καλημέρα, καλημέρα, για το Σπύρο τα είπαμε. Μας με το Σκόρδο. Παναγιώτης, για να ήταν, λέει, ευνοϊκή η ρύθμιση, αυτή με τις 72 δόσεις, έπαιρνε, λέει, θα έπρεπε, λέει, τα επιτόκια να είναι μηδενικά και οι προσαυξήσεις μηδέν. Πρόσεξε τώρα εδώ. Εντάξει, τα επιτόκια να το δεχτώ και οι προσαυξήσεις και τα λοιπά. Αλλά τι γίνεται, σου λέει, ποια είναι η δικαιολογία, θα σου πω εγώ. Όχι αν συμφωνώ ή όχι. Εντάξει. Για τις προσαυξήσεις δεν θα ήθελα να υπάρχουν. Το επιτόκιο όμως πρέπει να υπάρχει γιατί. Γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πληρώνουν στην ώρα τους. Δηλαδή, αυτοί που πληρώνουν στην ώρα τους, πρέπει με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να έχουν και αυτοί κάτι. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι καθέξινε, καθυστερούν καθέξινα, ας πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να διαχωρίζεται. Λίγο να έχει κάποια μορφή επιβάρυνσης για να μην παραπονιούνται οι υπόλοιποι που πληρώνουν στην ώρα τους. Εντάξει, κάπου. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ αυτό που συνεχίζω να επισημαίνω και να έτσι, προσπαθώ να απομενώσω τη φωνή μου και να μεταφέρω και τη δική σας τη φωνή, δηλαδή, κυρίως, ότι αυτή η ρύθμιση ουσιαστικά είναι για πολύ κόσμο δώρον άδωρον, εφόσον δεν έχουν μπει και νεότερες οφειλές. Δηλαδή, και ποιο είναι το πρόβλημα, ναι, τι είπες, Χριστίνα? Γιατί δεν τις βάζουν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν είναι τόσο τραγικό, δηλαδή, να έμπαινε και το 25, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ποιο θα ήταν το θέμα, ας πούμε. Να μπουν όλες οι οφείλες, να τελειώνει. Να κάνει ένα restart, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος να κάνει ένα restart. Ας ψάξουν να δουν, ας πούμε, αν έχει άλλη ρύθμιση και αν την τηρεί, διατηρεί την ρύθμιση. Και αν την διατηρεί, ας δώσουν τη δυνατότητα να βάλει και τα υπόλοιπα μέσα. Δηλαδή, αν θέλεις να βοηθήσεις, θα βρεις τον τρόπο. Αν θέλεις να τιμωρήσεις τους καθέξιν, αυτούς που ενώ έχουν δεν πληρώνουν, και αυτό υπάρχει τρόπος. Αλλά εάν, ας πούμε, ο άνθρωπος έχει μία ρύθμιση ήδη, τον βλέπεις, ας πούμε, ότι πληρώνει η εφορία, του βάλει και κάτι νούμερα τρελά, ας πούμε, να πληρώνει η εφορία και είναι μισθωτός, βοήθησε τον, παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή πόσο, ας πούμε, δεν είναι. Εδώ λέμε, ας πούμε, ότι η ρύθμιση πρέπει να είναι πιο γενναία, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω για πάρα πολύ κόσμο. Ας το δούμε αυτό. Κάτω-κάτω της γραφής, καλό των κυβερνώντων είναι, έτσι, αν το δει κανείς, και ωφελημιστικά, δηλαδή. Σκεφτείτε το. Καλημέρα, την αγάπη μου, φίλε Τηλέμαχε. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη, λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος στην Πάτρα. Από την Πάτρα, γεια σου, αγαπητέ φίλε, συνάδελφε. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή Κυριακή, ο Μαδάρα, λέει. Με ωραία εικόνα. Καλημέρα μας στέλνει η καλή μας η Νικολέτα. Ο Νικόλας ο Κουλέτας. Φωτογραφία Ανατολή ο Χορτιάτης με θέα το πανόραμα και τη Μηχανιώνα και στο βάθος ο Όλυμπος. Πολύ ωραία φωτογραφία. Ωραίο, έχεις ταλέντο. Πολύ πολύ όμορφη Ανατολή αυτή που μας στέλνει ο Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο Στράτο, στη Χαρά. Ευχαριστώ στον Πέτρο για αυτά που λέει, τα πολύ πολύ έτσι ενθαρρυντικά και κολακευτικά, θα έλεγα. Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να, ορίστε εδώ τώρα. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο θέμα των 72 δόσεων και λέει, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην μας αφήνετε, να μην δίνετε το περιθώριο να πληρώσουμε. Λέει, δεν θέλουμε, λέει, να φάμε τα λεφτά. Να πληρώσουμε θέλουμε, αλλά μην μας βάζετε το γκόμπο στο λαιμό, το βρόχο εννοείς, και δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Εντάξει, το μπορδουκλώνει λίγο, το πνεύμα όμως είναι αυτό που σας είπα, έτσι,
αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να το αναφέρω αυτό. Έχω πάρα πολλά μηνύματα ακροατών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο και κυρίως για τα χρέη, τα νεότερα χρέη, ότι δεν μπαίνουν μέσα και ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ότι οι δόσεις είναι λίγες, 72, και θα έπρεπε να γίνουν 100 τουλάχιστον. Επίσης, καλημέρα στη Λουίζα, η οποία είναι σε διακοπές στον Άγιο Ιωάννη. Πού στον Άγιο Ιωάννη? Ο Άγιος Ιωάννης στο Πήλιο, δεν είναι αυτό, ε? Ναι, εκεί. Εκεί θα είναι μάλλον. Δεν μας έχει πει άλλο. Εγώ τον Άγιο Ιωάννη εκεί ξέρω. Αν είναι, από πού θα μας στείλεις τις καλημέρες? Πες. Πες παραπάνω πράγματα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες. Υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε και όλα τα άλλα έρχονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Η υγεία και λίγο τύχη, ρε παιδιά. Λίγο τύχη. Cat class and I got cat style. Το πρωί πάλι, Χριστίνα, είμαι στην Εθνική Οδό και πώς κοιτάζω, κατεβαίνω και πώς κοιτάζω, ρε παιδί μου, πίσω στο καθρέφτη και βλέπω ένα αυτοκίνητο να κάνει οχτάρια. Τα σου λέω οχτάρια, οχτάρια. Λοιπόν, ενώ ακούμε το Woodpecker from Space, έτσι, εμβληματικό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Σε σκισά, ε, ναι. Λοιπόν, Εθνική Οδός τώρα και βλέπω να γεμίζει ο καθρέφτης μου από ένα αυτοκίνητο που κάνει οχτάρια. Πήγαινε και πόσα πήγαινε. Τι είναι αυτό πράγμα? Πραγματικά σου μιλάω, τα χρειάστηκα. Πήγα άκρη δεξιά. Άκρη δεξιά, κατέβασα ταχύτητα δηλαδή και κοίταγα πότε θα φύγει αυτός ο τύπος, ο επικίνδυνος. Γιατί, εντάξει, δεν ξέρεις. Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μεγάλο. Μετά από 5 λεπτά, πάλι στην Εθνική, βλέπω έτσι μια σκοτεινή φιγούρα από τους καθρέφτες μου. Λέω, τι γίνεται, φάντασμα είναι? Ένα Mazda MX-5 χωρίς φώτα, τίποτα. Και πήγαινε ο τύπος. Τι να πω, ρε παιδάκι μου, χωρίς φώτα στην Εθνική, ρε Χριστίνα. Τι γίνεται, δηλαδή? Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Κάτι να γίνει τέλος πάντων. Κυρία Μεταξία λέει καλημέρα. Πολλές φορές λέει, γιατί πολλές φορές δεν έχουν βεβαιωθεί οφειλές των τελευταίων ετών, γι' αυτό δεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση εγκαίρως. Όσον αφορά στις απελάσεις, συμφωνώ απόλυτα με τους αλλοδαπούς που, κυρία Μεταξία, λέτε, που αυτό που κάνουν είναι να εγκληματούν και μετά από λίγο να ξαναεγκληματούν. Με το πρώτο θα έπρεπε, δηλαδή, πραγματικά, αυτή είναι η άποψη δική μου και άλλων και ακροατών μας, οι οποίοι τι λένε και τι λέμε, δηλαδή, πολύ απλά, με την πρώτη στραβή, και ειδικά μάλιστα αν πρόκειται για αδίκημα του ποινικού κώδικα, του κοινού δηλαδή, ποινικού κώδικα, θα πρέπει να απελάσσονται και μόνιμα. Δηλαδή, από εκεί που ήρθατε, παιδιά, και μην ξανάρθετε. Τέλος. Λοιπόν, εδώ να μείνουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο, να τους δεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τους βοηθήσουμε όπως μας βοηθάνε και να προχωρήσουμε. Αλλά σε διαφορετική περίπτωση, θα με συγχωρείτε, θα μαζεύετε εδώ πέρα κάθε καρυδιά σκαρίδι, ας πούμε, και όλοι οι παραβατικοί και θα κάνουν πάρτι μαζί με τους εγχώριους δικούς μας και θα στείλουν τις πολυεθνικές τους συμμορίες για να μπορούν να κερδίζουν στις εγχώριους δικούς μας και θα στείλουν τις πολυεθνικές τους συμμορίες για να μπορούν να κερδίζουν στις πλάτες των υπολείπων, των τιμίων και των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν

για όλους. Εγκριμάτισες, παρανόμησες, δρόμο. Ή φυλακή και μετά δρόμο. Ειδικά όμως όταν έχεις έρθει σε μια χώρα και είσαι φιλοξενούμενος. Λοιπόν, ας κινητοποιηθούν και ας προχωρήσουν οι διαδικασίες για άμεση απέλαση. Με το που θα τελεσφορήσει δηλαδή η δίκη και να γίνεται και γρήγορα, θα τελειώσει η υπόθεση αυτή, δρόμο. Πώς θα γίνει τώρα? Αλλά τι γίνεται, είναι παραβατικοί, έχουν λεφτά, εκμεταλλεύονται τα διάφορα παράθυρα του νόμου και έτσι παραμένουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, γιατί ως γνωστό, άμα έχεις χρήμα μπορεί να κάνεις τα πάντα. Δεν γίνεται όμως. Με την πρώτη στραβή, ειδικά ο Αλλαδαπός που δεν έχει χαρτιά στην Ελλάδα ή τέλος πάντων είναι παράνομα στη χώρα, ή παράτυπα, ή πώς θέλετε πείτε το, εγώ παράνομα το ξέρω. Λοιπόν, να, πακετάκι, και έξω από την πόρτα. Λοιπόν, τέλος. Αυτά πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να έχουμε το κεφάλι μας έσυγο, να μην καλλιεργείται ο ρατσισμός, να μην καλλιεργείται το αίσθημα φόβου και να είναι η κοινωνία λίγο πιο άνετη και θα έλεγα πιο ήσυχη, λίγο πιο ήσυχη. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και όταν θα επανέλθουμε θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, αδερφιά.

0: είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Η πρωινή πτήση έχει απογειωθεί. Καλημέρα σε εσάς που δουλεύετε λιγότερη φυσικά και είστε στο τιμόνι αυτή την ώρα. Είτε βρίσκεστε καθοδόν για την εργασία, στα νοσοκομεία, τους άνδρες και τις γυναίκες αστυνομία, στην πυροσβεστική που είναι επιποδός πολέμου, γιατί έχουμε και συναγερμό και επιφυλακή για υψηλή επικινδυνότητα πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά για όσους έτσι φροντίζετε να περνούν οι άλλοι καλά όταν έχουν την, είτε την άδειά τους είτε απολαμβάνουν την κυριακάτικη σχέστα. Όλα τα καλά εύχομαι. Φυσικά για τους υπόλοιπους, εσείς που απολαμβάνετε αυτά που είπαμε, να περνάτε καλά. Οι αδειούχοι να γεμίσετε ενέργεια και να επιστρέψετε με το καλό, με πολλές όμορφες αναμνήσεις και ενέργεια, είπαμε, έτσι, πολύ ενέργεια. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε παρέτηση άμα της 9, όπως σας είπα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, όπως το κάνουμε κάθε, μα κάθε Σάββατο Κύριακο αυτή την ώρα. Η κυριακάτικη απογευματινή με πολλά και σημαντικά θέματα. Και πρώτο θέμα στην εφημερίδα, την αποκάλυψη του σχεδίου Express από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία θα δώσει λύσεις στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών. Σπίτια λοιπόν σε καθηγητές και αναπληρωτές, αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αποκαλύπτει η εφημερίδα το πλάνο για τη δημιουργία διαμερισμάτων και με ιδιώτες, πώς θα λειτουργήσει και σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα. Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, λέει ότι η αξιοπρεπή στέγη είναι η προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις, λέει στην απογευματινή. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, κυβέρνηση, αντεπίθεση, ΜΕΟ, ΠΚΠΕ και Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανατροπή της δικογραφίας της Κοβέση και το χαρτί της σταθερότητας. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κόντρα διαρκείας που διαταράσσει τις ισορροπίες, τα στενά του Ορμούς κρατούν ζωντανό τον πόλεμο. Έρχεται το Σεπτέμβριο νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία, αγωνία για πάνω από 46.000 δικαιούχους, 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάνω την περίοδο 27-30. Έλεγχη παντού η ΑΔΕ σαρώνει τα εισοδήματα από ακίνητα στο στόχαστρο μαύρα από αγοροϋπαλισίες, Airbnb και επιχειρήσεις με μηδενικό ΦΠΑ. Επενδύσεις 3,5 δις, ο Άκτορ στην κορυφή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και η εφημερίδα και τη φωτογραφία του κυρίου Ξάρχου. Μπάρο Κοντού, τα έζησα όλα και με το παραπάνω, αποχαιρεματισμός της εμβληματικής ηθοποιού μέσα από σπάνιες αφηγήσεις της. Ο Ακροκόρινθος πρώτα αγωνιστής στην Οδύσσια, τι αποκαλύπτει ο δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Και Daily Mail και The Mail, η συνεργασία που έχει κυριακάτικη απογευματινή με τον μηντιακό κολοσσό, ο κακός σε εισαγωγικά πατέρας Μπραντ και η προδοσία της Ατζελίνα χωρίς εισαγωγικά. Παραπολιτικά. Οι 8 μεγάλες εκπλήξεις στις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, οδηγοί, ταξί και όχι μόνο. Πώς θα γίνουν νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και εύκα. Ο γύρος του κόσμου, Νίκος Δένδιας ψάχνει για drones έως την Αυστραλία. Ο ΠΚΠ αρχιοθετητήσει στα πλημελήματα και τα γαλάζια πυρά. Γιατί ο Τσίπρας θυμήθηκε τώρα το μεσαίο χώρο. Πολάκης Δένδια εκδικεί την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε με 7-8. 7 δηλαδή ψήφους υπέρ και μία που δεν έλαβε. Η κυρία Ρένα Δούρου έγινε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Γραμματέας ο κύριος Παπάς. Έρευνα MRB, σήμερα Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Πίστη συνυπάρχουν. Όμιλος Άκτορ, επιστροφή με επενδυτική δύναμη άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Πρωτοφανές ενδιαφέρον, η Οδύσσια ανάμεσα στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς. Δύο κριτικοί κινηματογράφου παρακολούθησαν το δημιούργημα του Νόλαν και το σχολιάζουν στα Παραπολιτικά. Και ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργών του Παλαιοκώστα, έγκλημα στη Μαρφίν, ποια είναι η παρέα των 5 μασκοφόρων που έκαψαν το κτίριο και δολοφόνησαν τους υπαλλήλους. Ο βίος και η πολιτεία των εμπλεκομένων αλλά και των εκλεκτών φίλων τους. Η εξέταση φωτογραφιών και βίντεο που έκαψαν τους ληφθέντες και οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων. Μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά κυκλοφορεί σήμερα και το Startupper. Πάμε στο Βήμα. Τι συζητείτε στη Νέα Δημοκρατία για κάλπες και τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Κραυγές και ψήθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Αμφισβητείτε η στρατηγική του Μαξίμου. Στη γραμμή του αφέτη η Δελφίνη. Τρεις χιλιετίες ή μεταμορφώσεις της Οδύσσιας. Μακάριος και CIA απόρριτη έκθεση έχασε το πραξικόπημα.
Ο Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της Οδύσσειας. Ο δικός του Οδυσσέας μοιάζει σκληρός, κυνικός, μονίμως σκεπτικός, αλλά δεν πάβει να κινείται γύρω από τον αρχιετυπικό νόστο. Και επιστήμη και τέχνες ξανά στο Αιγαίο. Αυτά στο βήμα της Κυριακής. Πάμε στην Αυγή. Ανασυγκρότηση και είσοδος στη Βουλή. Ξεκινά άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ. Ρένα Δούρου, νέο ξεκίνημα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκος Παπάς, ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Κουμουνδούρου, να επιστρέψουν τις έδρες όσοι ανεξαρτητοποιούνται. Πρόσωπο Βόμβα Τσέιπ εμπλέκεται με την αγορά του Predator. Σε δύο μήνες ο Ντίλια πρέπει να δημοσιοποιήσει τη σύμβαση πώλησης του λογισμικού στο ελληνικό κράτος. Παραδέχεται ότι το πούλησε στις κρατικές αρχές. Η πρώτη AI, τεχνητής νοημοσύνης ηθοποιός, προκαλεί αντιδράσεις. Δικαίωση για την Αυγή, απορρίφθηκε η αγωγή του Δημήτρη Γρηγοριάδη, νίκη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της ελευθερίας ενημέρωσης. Το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή που είχε αντικαταθέσει εναντίον της Αυγής αλλά και των δημοσιογράφων της Βούλας και Χαγιά, Πέτρου Κατσάκου, Άγγελου Τσέκερη, Σπύρου Γκουτζάνη, Κώστα Πουλακίδα, καθώς και τους συναδέλφους Θανάση Κουκάκη. Μητσοτάκη, στόχος η εξάρτηση των αντιπάλων, Νέα Δημοκρατία φοβάται τις επόμενες δικογραφίες Κοβέση, καύσιμα 10 λεπτά μείωση αντιφυρολόγηση των υπερκερδών, η κυνηγητικότητα για Κυπριακό και το Ισραήλ, πρωταθλήτρια καθυστερήσεις πτήσεων η Ελλάδα, η ώρα της θέψης για Ισπανία, Αργεντινή και συνταξιούχοι τους έκλεψαν 7,7 δις και υπόσχονται αντίδωρα. Μπάτμιντον και αυθαίρετος και επικίνδυνο στην καρδιά του Πάρκου Γουδί, ο μεταπολιτευτικός αποκαλύπτει ο παράγοντας που θέλει να γίνει υποδιοικητής Τραπέζης Ελλάδος. Πάμε στο πρώτο θέμα, που πήγαν τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, τι κέρδισαν κοινωνία και οικονομία, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, ο απολογισμός. Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους ρωτήσω γιατί. Ποιος θα πάρει τα απάντηση. Σαμαράς, η δεύτερη φορά ή το Δίσεξ Αμαρτίν. Νομολογία σταθμός, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Και τα μυστικά της Οδύσσειας που δεν χώρεσαν στην ταινία του Νόλαν. Ο διακεκριμένος μελετητής καθηγητής Τσαγκάλης αναλύει στον κύριο Δανίκα τις διαφορές των ρόλων των γυναικών και ιδιαίτερα της Πινελόπης. Η μεγάλη επιστροφή στο ΕΣ, αναπλάσεις και ξενοδοχεία αλλάζουν την καρδιά της Αθήνας. Και Βίκτορ Γιάλομ, ο γιος του μεγάλου ψυχοθεραπευτή, λύγησε από ψυχική νόσο, ψυχοθεραπευτής και ο ίδιος, αλλά οδηγήθηκε σε υπαρξιακό αδιέξοδο, γιατί ο αδερφός του αποκάλυψε το μυστικό της οικογένειας 4 μήνες μετά. Πάμε στην κόντρα. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους ΑΒΑΞ και Ελληνικό Μετρό. Γραπτές εγγύησεις για τη στατικότητα των κτηρίων απαιτούν οι ιδιοκτήτες των 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Η μέγιστη καθέζηση που έχει καταγραφεί σε κτίριο φτάνει τα 3 εκατοστά, μέγεθος που φέρεται να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Έρημη χώρα η Ελλάδα. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Ανοίγει επίσημα μέτωπο με Σαμαρά το Μαξίμου. Σκληρό μήνυμα στους γαλάζιους βουλευτές για την αντιμετώπιση του. Κόβει οποιαδήποτε κουβέντα για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Μεγάλες ανατροπές προβλέπει το κυβερνητικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η επόμενη μέρα των εκλογών εκλογικός νόμος και σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, γράφει ο κύριος Μαγκριώτης. Και οι τρεις κατηγορίες ακριβών προϊόντων που στραγγαλίσουν τα νοικοκυριά. Ελεύθερος Τύπος. Τι αλλάζει σε διαθήκες, κληρονομιές από το Σεπτέμβριο. Τίθεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο. Ανατροπές στη διαμοίρα των περιουσιών. Μπαίνει τέλος στην αυτόματη κατανομή ποσοστών στα κίνητα όταν δεν υπάρχει διαθήκη. Τι θα ισχύει για τις ιδιοκτησίες κληρονόμων. Με ποιο τρόπο θα εξαγοράζεται μέρος στο ακινήτο από κληρονόμους. Μειώνεται στο 51% το απαιτούμενο όριο συμφωνίας για αξιοποίηση περιουσίας. Και πώς θα λειτουργήσει το νέο πλαίσιο για τις κληρονομικές συμβάσεις. Γαλάζια προεκλογική ετοιμότητα 9 μήνου. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προς τα στελέχη της παράταξης, αντιπολίτευσης και τους πολίτες. Το τραπέζι, το πακέτο της ΔΕΘ και τα παραδοτέα έργα. Μέση εναντίον Γιαμάλ για την κορυφή του κόσμου. Ο 39χρονος μύθος της μπάλας απέναντι στο 19χρονο επίδοξο διάδοχό του.
Σπουδαία συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, με το Θεοδόση Τάσιο έχει ο Ελεύθερος Τύπος. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν μεγάλοι δάσκαλοι της τεχνολογίας, λέει ο μεγάλος δάσκαλος εποχής μας, ο σύγχρονος φιλόσοφος και όχι μόνο, ο κύριος Θεοδόσης Τάσιος. Φωτισμένος άνθρωπος πραγματικά. Το δύσκολο σταυρόλεξο των F-35 για την Τουρκία, διπλωματική ασάφεια από τις ΗΠΑ και έγκλημα στη Μαρφίν προσομοιάζουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, ταυτοποιούνται τα αντικείμενα, η έκθεση ανάλυση των εγκληματολογικών ερευνών για τους συλληφθέντες. Δημοκρατία, κατήφορος χωρίς φρένα, πέφτει κάτω από 20% ο κεντρός Μητσοτάκης, διψήφιος ο Σαμαράς, το απίθυνο θράσος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον βυθίζει κι άλλο στον ηθικό βούρκο και κορυφώνει την οργή των πολιτών, μεγαλώνει ο φόβος για ειδικό δικαστήριο. Κίνδυνος για τα F-35 από τουρκική αντιγραφή του ραντάρ των S-400. Αυτό καινούριο στοιχείο, δεν το ξέραμε. Αυτό βέβαια πρέπει να το λάβουν υπόψη και οι Αμερικανοί. Έκθεση βόμβα, πιάτσικο και στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Συνέντευξη, 26χρονος κομμωτής έγινε αγιογράφος και εξομολογείται. Και στα ύψη τα φοιτητικά δάνεια στην περιφέρεια. Τα ενίκια, τα φοιτητικά ενίκια στην περιφέρεια, στα ύψη. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Αφορολόγητος κουμπαράς, τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Έως 35% του μισθού απαλλάσσεται από φόρο αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Απαλλάσσεται από φόρο το 35% αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αν εσύ δηλαδή πληρώσεις παραπάνω την ασφάλεια για να πάρεις μεγαλύτερη σύνταξη, θα απαλλαγείς 35% έτσι από το μισθό σου στην εφορία. Θα πάρεις μια επιστροφή δηλαδή. Καλό είναι αυτό, μια χρηματοδότηση της σύνταξής σου. Υπόθεση Μαρφίν, το χρονικό της εξιχνίασης με τα 16 χρόνια μετά. Η επίσκεψη Γκουτέρες, ξαφνική κοινικότητα στο Κυπριακό, ο διπορικό Μητσοτάκη αγώνας για να κλείσουν πληγές της Βόρειας Εύβοιας και η Λιάννα Νίκα. Σε ηλικία 23 ετών συμμετέχει στην κατασκευή οπτικού μικροδορυφόρου. Είναι απίστευτο το συνέστημα να φτιάχνεις κάτι με τα χέρια σου εδώ που θα εκτοξευτεί στο διάστημα, λέει. Και ελληνική μικροδορυφόρη από τα παιδιά του Brain Gain. Voice Business and Politics, πολιτικό θέμα η σύγκρουση One Voice Air. Το χρόνος μετά αντίστροφα, κύριε Παπαδόπουλε, ανήκουν στο δημόσια ραδιοτηλεόραση, φημώνει μια εφημερίδα γιατί δεν αντέχει την κριτική. Μόνο σε εμάς έκανε αγωγή 100.000 ευρώ για τον Sky. Ο Πανδάλου και το επαόριστο στο κολυμπητήριο της Γκράβας, ψηφίανε για το φιάσκο, αγανακτισμένοι δημότες. 310 ευρώ ανά μήνα το τετραγωνικό στην Ερμού. Επιβεβαίωση One Voice, οι Βρυξέλλες μαγειρεύουν το σχέδιο Ανάν νούμερο 2. Γιατί θυμήθηκαν τώρα οι Ευρωπαίοι να λύσουν το Κυπριακό. Χρηματιστήρια 80 δις δολάρια και τα κέρδη των μεγάλων τραπεζών στο δεύτερο τρίμηνο. Δημογραφικό, 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα σε 20 χρόνια. Και χιλιάδες Έλληνες απόδημοι δεν μπορούν να εκδώσουν νέα ταυτότητα. Τα μαγικά της ελληνικής γραφειοκρατίας καυτηριάζει ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού Αλέξης Ντόνας. Και Μουντιάλ 2026 με την ευλογία του Μαραντόνα, ο Μέση σηκώνει απόψε την κούπα, το βαφτιστήρι του Λαμίν Γιαμάλ θα κλαίει σαν τον Ρονάλντο, λέει η εφημερίδα. Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Σαπουνόπερα με τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης διαψεύδει, το αποκλείει αλλά συζητάει τις προώρες εκλογές. Οι υπουργοί στείλουν εκλογικούς μηχανισμούς. Βουλευτές έχουν μπει στο κυνήγι του Σταυρού και ο Πρωθυπουργός κόβει κορδέλες. Οι αστοχίες της μελέτες εκτροχιάζουν το μετρό. Το Πάσχα έχουν αρχίσει τα όργανα στην Κυψέλη. Κανένας δεν έδωσε σημασία. Πολιτικοί, τα κόμματα Σαμαρά Καριστιανού απειλούν τη Νέα Δημοκρατία. Προώρες εκλογές στο φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την Άνοιξη. Ανάγωμα στη διαφθορά των αυτοδυναμιών, οι κυβερνήσεις συνεργασίας, αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Μια αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Η ακτινογραφία και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πέφτουν και στα νύχια, να τα πω, των ξένων τραπεζών, οι οποίες βάζουν κάτι επιτόκια τρελά, μέχρι και 30% φτάνει το επιτόκιο σε αυτά που παραχωρούν οι διάφοροι από το εξωτερικό. Τι είναι αυτή άραγε? Η ακτινογραφία της κίνησης του Αντώνη Σαμαρά, τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό.

Πάμε στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τη δολοφονία στη Μαρφίν το 2010. Οι S-400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνας σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπυρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Συνεντεύξεις Θεών Νικουφό-Νικολάκου Θάνος Πλεύρης. Τι παραδέθηκε στην απολογία του ένας εκ των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ και φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο. Η σαλμονέλα και τα απολυσμένα παγάκια μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Θα παίρνουμε παγάκια δικά μας μαζί ρε παιδιά στο τέλος. 22% είναι μεγάλο ποσοστό. Τι αναφέρει στη Ρεάλ ο πρόεδρος του ΕΦΕΜΑΤ Αντώνιο Ζαμπέλας. Αυτά φίλες και φίλοι και από τη Real. Ντοκουμέντο αδιευκρίνιστα κονδύλια στην Παραή. 5,5 εκατομμύρια μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης στο ΚΕΤΙΑΚ. Το γαλάζιο σύστημα του ΠΚΠΕ στο Σκαμπνί και εμβρισμός Μαρφίν 16 χρόνια λύκος στα πρόβατα. Μακεδονία της Κυριακής, ράλι τιμών στα ακίνητα της Θεσσαλονίκης, απλησίαστο το κέντρο της πόλης, δεύτερη ακριβότερη καλαμαριά. Δύο ταχύτητες ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα. Ο Γολγοθάς της φοιτητικής στέγης, σε κυνήγι θησαυρού έχουν επιδοθεί γονείς και ενδυνάμει πρωτοετής φοιτητές. Οικονομία κλειδώνει στα 2 δις ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ. Πολιτικό σκηνικό, η Βουλή Φραγκενστάιν επιβάλλει την ανάγκη για πρόωρες εκλογές. Κεντρική Μακεδονία στον αέρα μεταφορά 16.500 μαθητών. Και η Κύπρος 52 χρόνια μετά από τη μνήμη στην ευθύνη. Και να κλείσουμε την ανάγνωση των κυριακάτικων εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πάρτι υδροκλοπών εν μέσω λειψιδρίας στη Χαλκιδική. Αυξημένα περιστατικά υδροκλοπών καταγράφονται στην κοινότητα της Ποτίδεας. Φέτος έχουν καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Ένταση σε ορκομοσία φοιτητών του Αριστοτέλειου γιατί αντέδρασαν συγγενείς και φίλοι γιατί φάγανε πόρτα. Σου πω εγώ. Νομοσχέδιο για ακίνητα τι αλλάζει σε πολυκατοικίες κοινόχρηστα και Airbnb. Ο Γολγοθάς των Ελλήνων διασωστών στη Βενεζουέλα. Σημαντικές δυσκολίες συνάντησαν οι Έλληνες διασώστες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βρέθηκαν στις σεισμόπληκτες περιοχές τις προηγούμενες ημέρες. Προβλήματα στη μεταφορά του εξοπλισμού τους, αναφέρει η εφημερίδα. Και Παναγιώτης Κοκόρης, τον οποίο θα έχουμε και εμείς εδώ μετά τις 8 και 20. Το ασφαλιστικό, λέει ο πρώτος υποδιοικητής του ΙΕΦΚΑ. Είναι η συμφωνία μας με το χρόνο. Δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός εισφορών και παροχών. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε γενές. Μια αλυσίδα εμπιστοσύνης, γράφει ο κύριος Κοκόρης. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Radio@parapolitica.gr. Εδώ θα είμαστε παρέτσα, θα πάμε μέχρι 9.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά.

0: Λίγο ινδιάνικο το τραγούδι αυτό, ρε εσύ, Χριστίνα. Ποιο είναι?
1: Να έρθει βροχή.
0: Χορός βροχής. Για, μάλιστα, μάλιστα. Για να έρθει βροχή. Κάτσετε, περίμενε. Την Πέμπτη θα έρθει. Θες να τη φέρεις πιο μπροστά. Εσύ, μπας και γλιτώσουμε από τον καύσωνα, ε. Εσύ, η αλήθεια είναι τώρα ότι... πες ότι έχεις παραγγείλει air condition να έρθει και καθυστερεί να έρθει και ζεις όλο αυτό, ή όταν έρθει περιμένεις το ψυχτικό. Εκεί δηλαδή τι κάνεις? Εν τω μεταξύ έρχεται ο ψυχτικός και σε λίγο θα έρχονται οι ψυχτικοί και θα είναι σαν τους γιατρούς, ξέρεις, τους καθηγητές ιατρικής και τα λοιπά. Θα μπαίνουν με το ύφος του περισπούδαστου για να κάνουν τη σύνδεση. Έχουμε χάσει τόσο κόσμο από τα τεχνικά επαγγέλματα που για να βρεις μάστορα, να βρεις ηλεκτρολόγο, κυρίως όμως για να βρεις υδραυλικό, πρέπει να κάνεις, δεν ξέρω, μετάνοιες, πρέπει να ανάψεις κεράκι στον Άγιο Φανούριο να μας το φανερώσει, να φτιάξεις φανουρόπιτα, δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Πάντως υπάρχει μεγάλο, τεράστιο θέμα με την έβρεση τεχνικών. Είναι, και αυτό σημαίνει ότι είναι και ψηλά οι τιμές, έτσι. Όταν κάτι είναι δυσέβρετο, λογικό είναι να το πληρώσεις και παραπάνω. Επίσης, τώρα το άλλο, το κουφό, ξέρεις ποιο είναι? Καθόλου κουφό δηλαδή. Έρχεται λοιπόν ο ψυχτικός και σου λέει, θέλεις να βάλεις air condition, ωραία. 110 ευρώ η τοποθέτηση για ένα εννιάρι, συν ΦΠΑ αν πάρετε τιμολόγιο. Τι θα κάνεις εκεί, θα πάρεις τιμολόγιο? Τι θα κάνεις, Χριστίνα? Δηλαδή, 109, έτσι, 24% είναι το ΦΠΑ. 24. Στα 100 πόσο είναι? 24 ευρώ. Άρα είναι 25, κάτι, 20, ναι, κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, θα δώσεις 25 ευρώ παραπάνω για να πάρεις τιμολόγιο, ή θα πεις άστο το τιμολόγιο, φιλαράκι, και θα τα βάλει τσέπη μαύρα κατά μαύρα, μαύρα και άραχλα, ο τεχνικός. Τι λέω κι εγώ τώρα, Ποια θα ήταν η απάντηση σε όλο αυτό, Χριστίνα? Μείωση του ΦΠΑ. Θα μπορούσε. Η απάντηση σε όλο αυτό, Χριστίνα, είναι αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης γενικά της χώρας. Κάνεις αυτό που κάνουν στην Αμερική, δηλαδή έσοδα-έξοδα. Ό,τι πάρεις από το σούπερ μάρκετ μέχρι οτιδήποτε, ρε παιδί μου, μπαίνει στα έξοδά σου. Ό,τι ξοδεύεις. Έσοδα-έξοδα. Υπάρχει και ο δίκαιο σύστημα. Και τελείωσες. Και ο μισθωτός να είσαι. Ναι, όλοι. Έσοδα-έξοδα. Τι κερδίζω, τι χάνω και τέτοια. Αυτό είναι το πιο δύσκολο δε σύστημα, αλλά δεν θα το δούμε. Σύντομα τουλάχιστον. Ελπίζω κάποια στιγμή να το δούμε όμως. Λοιπόν, έγινε χαμός εχθές. Πέρασα και μια βόλτα από την πλατεία Κοντζιά, όπου οι χαΐνιδες έφεραν την Κρήτη στην πλατεία την εμβληματική της Αθήνας, απογείωσαν το Attica Roots Festival, το φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής. Εντάξει, είχε κόσμο πολύ. Εντάξει, Κρήτη τώρα, ποιήση, τραγούδια, ενέργεια πολύ, μοναδική εμπειρία χάρισαν στο κοινό της Αθήνας. Εντάξει, ήταν υπέροχα. Λύρα, κριτική, δυναμική παρουσία του συγκροτήματος και ατμόσφαιρα που έμοιαζε έτσι με μια μεγάλη γιορτή, παιδιά. Μεγάλη γιορτή. Ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα, και απέδειξαν η συναυλία αυτή απέδειξαν ότι οι μουσικές ρίζες δεν αποτελούν απλά μια αναφορά στο παρελθόν, αλλά είναι μια ζωντανή δύναμη, ρε παιδί μου, που συνεχίζει να ενώνει και ανθρώπους διαφορετικών γενιών, γιατί ήταν από όλο το φάσμα. Ναι. Πρέπει να ευλογήσουμε βέβαια και τα γένια μας, γιατί η Next Step Media ήταν από τους χορηγούς της οργάνωσης, όπως το Μέγκα, όπως το Αεφημερίδα, γιατί ήταν μια πολύ πολύ σημαντική δράση αυτή που έχει ξεκινήσει η περιφέρεια. Νομίζω την άλλη, το άλλο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, πέφτει η αυλαία του πολύ επιτυχημένου φεστιβάλ φέτος. Πραγματικά πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Σάββατο Κυριακή, έχω την εντύπωση, δεν θυμάμαι. Θα το δούμε. Είναι όμως πραγματικά μια υπέροχη έτσι, εκδήλωση, να εκδηλώσεις πολλές δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα καλοκαιρινό, ό,τι πρέπει δηλαδή για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, και μπράβο στην περιφέρεια για αυτό το πολύ μεγάλο πολιτιστικό θεσμό που οικοδόμησε. Καλημέρα, καλημέρα στη Αφροδίτη. Εντάξει, δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Είχαμε και το εξής το ωραίο. Μεσημέρι Σαββάτου. Οδός Σεπολίων 50 στον Κολονό. 59χρονος, μεθυσμένος. Παίζει ρόλο Αλβάνος. Δεν παίζει ρόλο εθνικότητα, λέμε τώρα. Μεθυσμένος λοιπόν τσακώνεται με έναν άλλο άντρα σε φούρνο και τον τραυματίζει με φαλτσέτα. Δηλαδή ο άλλος βγαίνει στον δρόμο και κουβαλάει και μια φαλτσέτα μαζί. Αφού είναι και τύφλα, παίρνει και μια φαλτσέτα μαζί. Πώς παίρνεις εσύ, ας πούμε, Χριστίνα μου, τα τσιγάρα σου, ο άλλος παίρνει τη φαλτσέτα του. Εν τω μεταξύ, το θύμα που έφαγε τη φαλτσετιά, αγνώστων στοιχείων, μετά το περιστατικό από το χώρισε από το σημείο και δεν τον βρήκαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ο δράστης μετά την πράξη του διέφυγε με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν άλλον διερχόμενο 26 ετών ημεδαπό με μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Βοσπόρου, τον οποίο τραυμάτισε ελαφρά και εγκατέλειψε. Τον χτύπησε και την κοπάνησε ο μεθυσμένος. Τι να πεις, ευτυχώς όμως η αστυνομία, η οποία μπορεί να είναι αποτελεσματική, κινητοποιήθηκε, τον έψαξε και τον εντόπισε τον 59χρονο, τον μεθυσμένο, τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικείμενη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τροχαίο και εγκατάλειψη. Στην κατοχή του, εκτός από τη φαλτσέτα, βρέθηκε και ένας χαρτοκόπτης, ο οποίος κατασχέθηκε. Ο άνθρωπος ήταν είναι λογοτέχνης. Δουλεύει σε γραφείο, λογοτέχνης και κουβέντα χαρτιά με τον χαρκοκόπτη, ας πούμε. Τι πιο όλο, δηλαδή. Δεν μου λες, πώς τη, παγοκόφτη κράταγε η... Και... Η Σαρόν Στόουν, ναι, τον παγοκόφτη. Αυτός είναι κράταγε χαρτοκόφτη. Ναι. Τώρα άμα κράταγε μαχαίρι θα έλεγε ότι έχει πάει για χόρτα, κατάλαβες κάτι τέτοιο. Τι καλοί άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, μεθυσμένοι, με φαλτσέτες, με... Εντάξει, το φαλτσέτα το λιγότερο, άλλοι κυκλοφορούν με τα κουμπούρια. Θα σου πει, όχι τώρα, πολλά χρόνια πριν, είμαι στο αυτοκίνητο και θέλω να βγω στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου που είναι η συνέχεια της Κηφισίας. Όταν πηγαίνεις βόρεια, περνάς Νέα Ερυθρέα, Εκάλη, Ρωσιά κτλ. Λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, είμαι σε ένα στενό της Ελευθερίου Βενιζέλου. Να βγω στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Στενό για να βγεις στην Κηφισίας. Δες το έτσι. Περιμένω κίνηση. Τα ακούω ένα πίσω. Και πιο νέο σε ηλικία. Ανάβουν τα λαμπάκια. Αρχίζω και καρφώνω που λένε. Στραβώνω, μαγκώνω, βγαίνω έξω. Τι θες ρε άνθρωπε, δεν βλέπεις ας πούμε ότι γίνεται χαμός, δεν μπορώ να περάσω, έχει κίνηση, το να τ' άλλο. Τι μου κάνει ο τύπος έτσι, πολύ έτσι, ξέρεις, και με το μάγικο στυλ, ανοίγει το σακάκι στο πλάι και μου δείχνει ότι κρατούσε, ότι οπλοφορούσε. Δηλαδή για να καταλάβεις δηλαδή περί τίνος πρόκειται και τι ανθρώπους έχεις δίπλα σου, που δεν μπορείς να φανταστείς ας πούμε τι μπορεί να έχουν. Με πιστόλι κυκλοφορούσε λοιπόν ο τύπος, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, αν ήταν, αν το είχε νόμιμα ή αν δεν το είχε. Πάντως το να σου το δείχνει το όπλο και νόμιμα να το έχεις είναι απειλή. Δούλευε σε γραφείο κι αυτός, ναι. Σε γραφείο κηδιών. Σε τι γραφείο ακριβώς. Τι να πω ρε παιδί. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ τώρα θα ήθελα να είμαι με το φίλο μου και τον αδερφό του Ντάκη το Σκοπολίθα στην Εστάνη. Γιατί όμως? Γιατί αυτή την ώρα στην Εστάνη έχει 19 βαθμούς Κελσίου. Κρύο ρε εσύ, αφού είναι στα 1000 μέτρα κοντά. Υψόμετρο, πόσο είναι, 600, ξέρω πόσα είναι, 500. Δηλαδή μιλάμε 19 βαθμούς στην Εστάνη, παιδιά. Εκεί θα πάμε να ξεκαλοκαιριάσουμε. Εντάξει, ο Τάκης είναι, ξέρεις, ο Τάκης με έχει σώσει από ασφαλιστικά και τα λοιπά. Εντάξει, έχω κερδίσει πόσα χρήματα, επειδή άμα έχεις καλό ασφαλιστή, είναι όπως ο γιατρός. Είσαι καλό γιατρό, τη γλιτώνεις. Είσαι καλό ασφαλιστή, τη γλιτώνεις. Είσαι καλό δικηγόρο, δεν τη γλιτώνεις. Ξέρω εγώ. Γεια σου ρε Τάκη. Λοιπόν, ο Γιώργος από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει πιλότε τηλέμαχε. Το 35% του μισθού, για λατζή πιλότους είμαι εγώ τέλος πάντων, το 35% λέει του μισθού στην περίπτωση ενός καθαρού φορολογητέου εισοδήματος είναι περίπου 6.500. Σε καθαρό φορολογητέο εισόδημα 30.000 είναι 10.000. Πόσοι άραγε Έλληνες έχουν καθαρό φορολογητέο εισόδημα 30.000 για να απαλλαχθούν 10.000 από τη φορολογία? Σημειώνω ότι στην Κύπρο το αφορολόγητο εισόδημα ήταν 19.000 και πρέπει να έχει γίνει 22.000. Καλή συνέχεια στην πρωινή πτήση. Και σε... αν κάνεις δύο δουλειές, έτσι, και έχεις λίγο πάνω από το βασικό μισθό από τις δύο σου δουλειές, θα πληρώνεις εφορία τα μαλλιοκέφαλά σου ως μισθωτός. Γιατί αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχεις τη δυνατότητα να το φορτώνεις με έξοδα. Άρα να πληρώνεις λιγότερη εφορία. Ενώ ως μισθωτός δεν έχεις έξοδα, δεν σου αναγνωρίζει τίποτα. Τι σου αναγνωρίζει? Θα πας στο γιατρό, αν τάρισε, σε κάνα φροντιστήριο παιδιών. Α, μέχρι εκεί. Δεν σου αναγνωρίζει τη βενζίνη σου. Γιατί να μην σου την αναγνωρίζει? Πώς θα πας στη δουλειά σου? Δηλαδή κάποια πράγματα. Ο μισθωτός, παιδιά, στην Ελλάδα, και αυτοί, και κακά τα ψέματα, πλέον δεν ζεις με ένα μισθό. Κάνεις δύο δουλειές. Άμα ένα σου παίρνει και εφορία το 30% της σκληρής δουλειάς σου, έτσι, εντάξει, να λέμε τώρα από εκεί πέρα. Και ως μισθωτός δεν μπορεί να κρύψει και τίποτα. No flowers bloom. Εν τω μεταξύ, θα έπρεπε οι μισθωτοί οι οποίοι έχουν στην εφορία οφειλές, και είναι πεντακάθαρες οι οφειλές αυτές, ότι προέρχονται ακριβώς από το εισόδημα, έτσι, που αποκομίζουν, θα έπρεπε να έχουν και μια ευνοϊκή αντιμετώπιση, ρε παιδάκι μου. Αφού οι υπόλοιποι μπορούν και κρύβουν εισοδήματα μέσα από τα έξοδα. Οι υπόλοιποι, δηλαδή, ο μισθωτός είναι μισθωτός και συνταξιούχος, τέλος. Δεν μπορεί να κρυφτεί από τίποτα. Είναι το καθαρό θύμα όλων αυτών των υπολείπων των αετονίχηδων. Το θύμα είναι. Τι φταίει τώρα? Βοηθήστε τον και λίγο παραπάνω. Εντάξει, μην θεωρείτε τον μισθωτό και τον συνταξιούχο, μην θεωρούν τον εαυτό τους, δηλαδή, οι άνθρωποι ότι είναι τα μόνιμα θύματα εκεί, να πίνουν οι υπόλοιποι ησυχία των κορόιδων. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα στη Χριστίνα. Είπαμε, οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει από τις 15 του μήνα. Σήμερα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 11 έως τις 8 το βράδυ, τα πολυκαταστήματα έως τις 6 τα μαγαζιά, τα συνοικιακά. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία αντιδρώντας τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει και τη λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων. Οι έμποροι πιστεύουν και προσδοκούν ότι θα αυξηθεί ο τζίρος, άντε να είναι 2-5% σε σχέση με πέρυσι, εκτιμώντας ότι η τουριστική κίνηση θα ενισχύσει την αγορά. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι στις εκτόσεις είναι υποχρεωτική η εγγραφή της χαμηλότερης τιμής που ίσχυε κατά τις τελευταίες 30 ημέρες. Εδώ τώρα, όπου έχει τύχει εμένα, έτσι, εντάξει, έχω βρει πολλές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια των εκτόσεων, είναι αλήθεια, μεμονωμένο περιστατικό, μεμονωμένο, αλλά μου έχει τύχει να δω, ας πούμε, σακάκι το οποίο πριν δύο μήνες είχε 50 ευρώ, μετά την έκπτωση να έχει 55 ευρώ. Φοβερό. Το έχω δει. Το έχω δει. Αλλά με μονομένη περίπτωση, έτσι. Δηλαδή δεν θέλω να τους βαλιάζω. Ήταν ένας. Στο οποίο το επισήμανα. Λέει, δεν ήταν, λέει, αυτό το χρώμα. Έλα ρε φίλε, με το χρώμα το πας εσύ την αύξηση, την τιμή. Δεν το ξέρα. Πάμε διάλειμμα? Ναι, πάμε να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της δεύτερης ώρας και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
0: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Παραπολιτικά.

0: μεταξύ, Χριστίνα, σήμερα τελειώνει και το Μουντιάλ, ε. Δεν παρακολουθείς κανένα αγώνα.
1: Ισπανία.
0: Α, είδες, όχι Ισπανία. Γαλλία, ναι. Αργεντινή-Γαλλία, σήμερα είναι μεγάλος τελικός.
1: Αργεντινή-Αγγλία.
0: Αργεντινή-Αγγλία. Ναι, δεν μπερδεύτηκα κι εγώ. Σήμερα είναι μεγάλος τελικός, έτσι. Αργεντινή-Ισπανία. Με ποιος είσαι?
1: Μάλλον για την Αργεντινή.
0: Μπράβο, να είσαι με την Αργεντινή. Με την Αργεντινή είμαστε, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε και κοινούς δεσμούς με την Αργεντινή, το ξέρεις. Δύο από τους γεννήτωρες του έθνους της Αργεντινής, του κράτους της Αργεντινής, είναι Έλληνες. Βεβαίως, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η πλατεία Ελλάδας και τα λοιπά. Έχουν διάφορα πλατεία Ελλάδας. Έχουν, ναι, δύο άτομα και δύο Ιδραίοι. Δύο άνθρωποι από την Ίδρα. Ένα Σπύρου, αν θυμάμαι καλά, ναι, βέβαια. Να ξέρετε ότι σήμερα θα έχει υπερθέαμα στην τελετή λήξη του Μουντιάλ. Έχει Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira. Ναι, έχει προαναγγελθεί, λέει, το show στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου. Ύστερα από 5 εβδομάδες με 104 αγώνες να έχουν γίνει. Εντάξει, οργασμός. Σε 3 χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων, το Μουντιάλ φτάνει στο τέλος του και ετοιμάζεται να αναδείξει το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Πριν όμως γίνει γνωστό αν το κύπελο θα καταλήξει ξανά στην Αργεντινή του Μέση ή θα πάει στην Ισπανία του Γιαμάλ, μετά από 16 χρόνια μάλιστα, οι 80.000 φιλάθλοι που θα είναι οι τυχεροί που θα βρίσκονται στις εξέδρες και τα δισεκατομμύρια τηλεοθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο θα παρακολουθήσουν μια λαμπερή τελετή λήξης και ένα εντυπωσιακό σόου ημιχρόνου, παρουσία και του Προέδρου των ΗΠΑ, τον κυρίου Ντόναλντ Τραμπ. Tom Cruise, Jennifer Hanson και μεγάλα ονόματα στη σκηνή. Το πρώτο μέρος του προγράμματος είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 8.30 ώρα Ελλάδας. Θα περιλαμβάνει την εμφάνιση του Tom Cruise μετά τη θεαματική κατάβαση του Μεσχινιά στο Stade de France κατά την τελετή παράδοση Ολυμπιακής σημαίας από το Παρίσι του 24 στο Los Angeles 28. Παραμένει άγνωστο τι έχει ετοιμάσει ο Tom Cruise, ο οποίος είναι από τους πλέον παράτολμους ηθοποιούς, είναι, ο ίδιος είναι, δηλαδή στάντμαν, ας πούμε, είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι, είναι φοβερά και επιτίδιος και σε μια ηλικία που, εντάξει, δηλαδή λες θα έχεις ηρεμήσει, αλλά δεν είναι ηρεμή ο Tom, είναι ανήσυχο πνεύμα, δύναμη μεγάλη. Παρότι θα είναι επίσης ο Ρόμπι Βίλιαμς, η Λάουρα Παουζίνη, η Νικόλ Σέρζιγκερ, θα ερμηνεύσουν και το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου, Desire. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί ο Αμερικανός streamer I Show Speed, έχει 160 εκατομμύρια ακολούθους αυτός. Ο rapper Post Malone, ενώ τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ θα ερμηνεύσει η βραβευμένη με Oscar τραγουδίστρια και ηθοποιός Jennifer Hanson. Τώρα, η FIFA υπόσχεται διάλειμμα μόλις 15 λεπτών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως στρώσος συγκεντρώνει το 11-λεπτο σοου του ημιχρόνου. Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, έχει υποσχεθεί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη σκηνή όλων των εποχών. Το θέαμα θα είναι εμπνευσμένο από το παραδοσιακό halftime show του Super Bowl και με καλλιτεχνική επιμέλεια του Chris Martin, τραγουδιστή των Coldplay, θα φέρει στη σκηνή καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και μουσικών ειδών. Θα τραγουδήσει δηλαδή η Madonna, η οποία ερίστο παρόδο κυκλοφόρησε και νέο άλμπουμ στα 67 της, έτσι. Ο Justin Bieber, ο Καναδός, το νότιο-αμερικανικό συγκρότημα, νότιο-κορεατικό συγκρότημα, BTS και η Shakira, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με εμφανίσεις σε παγκόσμια κύπελα. Έτσι, Shakira είναι. Το τραγούδι Die Die, συνεργασία της Κολομβιανής Star με τον καλλιτέχνη της Afrobeat Burna Boy, το οποίο ακούστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, θα παρουσιαστεί ξανά στο στάδιο. Θα λάβουν μέρος στο μουσικό πρόγραμμα ο Βενεζουαλανός μαέστρος Γουστάβο Ντουνταμέλ, χοροδία από τη Νέα Υόρκη, η Coldplay, Η εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στόχος της είναι η συγκέντρωση πόρων για πρόγραμμα εκπαίδευσης που υλοποιούν από κοινού η FIFA και η μη κυβερνητική οργάνωση Global Citizen, της οποίας συνειδητής είναι ο Chris Martin. Το ημίχρονο δεν θα υπερβεί τα 15 λεπτά που προβλέπει ο κανονισμός, λέει η FIFA, αλλά 11 από αυτά τα λεπτά θα διατεθούν για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος θα χρησιμοποιηθεί για τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση της σκηνής, καθώς και για την άρδευση του αγωνιστικού χώρου. Θυμίζω πάντως ότι στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων που διεξήχθη ακριβώς πριν ένα χρόνο στο ίδιο στάδιο, η διακοπή για το διάλειμμα δεν διήρκησε 15 λεπτά, αλλά 25 ολόκληρα λεπτά, 24 για την ακρίβεια, για να γίνει και δυνατή η πραγματοποίηση του αντίστοιχου θεάματος, το ίδιο σοου δηλαδή, σε ανάλογο σοου. Εντάξει. Λείπαμε από αυτό, αυτή τη γιορτή. Ας ελπίσουμε στις επόμενες θα είμαστε, και δεν το βλέπω. Θα δούμε πώς θα πάει.

Αυτό είναι το τραγούδι του Νίκολας Μπέρνς. Μπέρνς, Μπέρνς, Μπέρνς. Για τον Νίκολα Μπέρνς, το θυμάσαι τον Νίκολας. Αυτός ήταν Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα. Κοίταξε, τα ζητήματα, η μνήμη στη μακριά μνήμη την έχουμε, την κοντή χάνουμε σιγά σιγά, ξέρεις πόσο περνάνε τα χρόνια. Καίγονται τα εγκεφαλικά κύτταρα, Χριστίνα, έτσι τα κάνουμε τώρα. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα. Πόσο χαίρομαι έτσι να παίρνω μηνύματα από νέους ακροατές, όπως ο Σάκης, ο οποίος είναι στον Άγιο Δημήτριο, μου στέλνει την καλημέρα του, είναι στο ταξί του και μας ακούει. Χωρίς πελάτη λέει, έχουμε βγει στον δρόμο και ψάχνουμε πελάτες. Εντάξει, θα βρεις, θα βρεις. Εντάξει, Κυριακή, Κυριακή και δουλειά. Καλή δύναμη, φίλε μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες και χαίρομαι που έτσι μας άκουσες πρώτη φορά και μας έστειλες και μήνυμα, μάλιστα. Τραγουδάρα. Πάμε.

ψάχνω να βρω μια καλή είδηση να διαβάσω, ρε παιδιά. Μια καλή είδηση ψάχνω. Ρε, άμα θες κακές ειδήσεις, δεν χρειάζεται. Βλέπεις, ας πούμε, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Πας στην πρώτη σελίδα και βλέπεις τις 10 πρώτες ειδήσεις. Μια καλή δεν έχει. Ψάχνω, αλλά σαν το Διογέννη έχω καταντήσει που γίνεται με το φανάρι και ψάχνω να βρει άνθρωπο, ας πούμε. Εγώ ψάχνω να βρω καλή είδηση. Α, ναι, δεν το είπα. Ρωτάει ο Τάκης τι έγινε, λέει, στον αγώνα Αγγλίας-Γαλλίας. Λοιπόν, οι Άγγλοι κέρδισαν. Ωραίο παιχνίδι πρέπει να γίνει. Εγώ δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Στην τρίτη θέση λοιπόν οι Άγγλοι με χάτρικ του Σάκα 6-4 κέρδισαν τη Γαλλία. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν 4-0 στο ημίχρονο και τίποτα δεν επιφύλασε το τελικό 4-6. Ωραίο παιχνίδι πρέπει να γίνει. Δεν ήταν δυνατό να το δω ή θα πρέπει να έρθω κατευθείαν μετά. Λογικό.

ακούμε ρε Παναγία μου τώρα. Α, που λέει τύπου άλλος. Οι Άγγλοι λέει έχασαν το Μουντιάλ, τον ημιτελικό, γιατί λέει έπρεπε να πάρουν Βιάγκρα. Αυτά τα είπε ο κύριος Μεχντί Κόρντ, κορυφαίος φυσιολόγος, που παρουσίασε την ανάλυση του για τον αποκλεισμό της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο στους The Times. Λέει λοιπόν, όσο λέει το κύπελο στους The Times,

0: Η ΣΑΝ είχε παρουσιάσει μελέτες που ανέφεραν ότι το πρόβλημα οξυγόνου μπορεί να λυθεί με ένα χάπι. Συγκεκριμένα λέει, ό,τι κάνει στον οργανισμό το μάσημα των φύλων της κόκας, το κάνει και το Viagra, που σύμφωνα με τους κανονισμούς της WADA, Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ, επιτρέπεται. Άρα λοιπόν, αν είχαν πάρει Viagra, λέει, ο κύριος Κόρντ, έτσι, ο Μέχτη Κόρντ, ο φυσιολόγος, δεν θα έχει αποκλειστεί η Αγγλία από τον ημιτελικό. Τι ακούμε ρε Χριστίνα, τι λένε οι τύποι, Viagra, μάλιστα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: στην αγορά των μεσητικών. Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία. Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Η πιο έντονη ανάμνηση, ε? Ξημέρωμα, το πρώτο φως. Εκείνο το λευκό να γεμίζει τον χώρο. Εγώ στην κουνιστή καρέκλα να επινοώ και να αφηγούμε ιστορίες για να διώξω εφιάλτες. Και ο Άρης και το Μαράκι ήρεμα και μικροσκοπικά στα κρεβάτια τους.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα παιδικό ή εφηβικό δωμάτιο. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
3: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: Vtimer και εξέλιαση.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Mundial παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης

0: σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
10: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάνανε οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς.

κατέβαν. Για σένα τις νύχτες νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα.

0: ώρα είναι 11.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Μαξ η δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Μαξ FM 93,4.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
2: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
4: Η ώρα είναι 11:30.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιά.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 12:30.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η ώρα είναι μία.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλή σας μέρα.
10: Γεια σας.
9: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
10: Τι να κάνουμε.
9: Μη διαταράσετε τον
10: θα το πείτε ξανά.
9: Τον νεκρών.
10: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
9: Να είστε καλά.
11: Αποστόλη.
10: Κούκλα μου.
11: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
10: Γιατί?
11: Ένα στο Θήμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας. Γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
10: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα. Να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς.
11: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
10: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
11: Ναι, εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση, έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
10: Αισθάνεσαι, ε. Αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
11: Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου και ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
10: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι πόσο χρονών είσαι?
11: Τι σημασία έχει?
10: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
11: 44.
10: 44. Καλό ηλικιακό
11: κοινό. Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς.
10: Όχι, όχι, ποτέ.
12: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πήγε.
10: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
13: 1, 2, 3.
10: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
13: 1, 2, 3. Δούλεψε.
14: Απόστολε.
10: Έλα.
14: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
10: Ακραίο.
14: Ακραίο.
10: Δεν θα ξαναγίνει, το υπόσχομαι.
14: Όχι, ο επιμένω νικά. Ήθελα να σου πω σχετικά με, νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για

0: κόμματα.
1: Από αυτό, αριστερά, δεξιά.
0: Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα.
2: Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα.
3: Αποστολή.
4: Έλα.
3: Ο Σωτήρης είμαι.
4: Γεια σου, Σωτήρη.
3: Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, του κ. Χατζηνικολάου, και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και ένας αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
5: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
4: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουμε κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
3: Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά. Του νομίσματος. Είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε δύο χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω και εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον...
4: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Ο βασιλιάς τι τραβάγε, νομίζω, στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα.
3: Γι' αυτό σε πήρα, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθότανε από πίσω μου, μέσα στο κρύο εδώ στην Πετρουράλη, στο αλλοδαπού.
4: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχεις πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
3: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται.
4: Καλά, θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιος.
6: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
4: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
3: Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά.
4: Από τον Άξι τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρος άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό, καλύτερα τον Ντεγκρές, πλουμιστό, με τα στέματά του, όλα αυτά χίλιες φορές.
3: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνας, έτσι δεν είναι πια.
4: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
7: Έλληνοι είμαστε. Δεν είμαστε χατσμέλο ούτε Τούρκοι.
3: Έλλην είναι και αυτός, γι' αυτό σε πήρα κι εγώ, γιατί κι εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπός.
4: Δεν σου φταίει κανείς.
3: Κουράγιο στο βασιλιά μας, είμαστε μαζί του.
8: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
4: Επίσης.
8: Ρε, τι πήγαμε να πάθουμε, ρε, χθες.
4: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
8: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστές τον Άδωνη.
9: Σήμερα θα με σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
4: Ναι, και το έψανε κάπου, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
8: Όπω τι στεναχώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ, ρε φίλε.
4: Αφού σήμερα το είπε.
8: Από χθες όμως που το έβλεπε εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάναμε.
4: Ναι, ρε, παιδάκι μου. Και μετά, τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς Βελόνη.
8: Έλα, τέλα, μόνο τον
4: πελάτη, δεν είναι απορρεπέ. Άσε με, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
8: Είμαι για τον Άδη και τον Κουγκίνα.
4: Δεν ακούγεσαι και καλά, τα είπαμε, χάρηκα, γεια.
10: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι.
4: Ποιος Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
10: Ο Νίλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλος.
4: Α, άλλος Τάισον, δεν είναι με τις μπουνιές, είναι άλλος.
10: Λέγει αυτός.
4: Λέει και ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι.
10: Τώρα για τους εξωγήινους. Αυτοί που
4: κάνουν. Και αυτός πήγε τους εξωγήινους, και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία τώρα να δω τι θα κάνεις εκεί, θα εκτεθείτε.
10: Εγώ απλώς δεν είμαι, σε μέναν ήρθα.
4: Να δω τι θα λες μετά που θα σας ξεβρακώσει ο Τραμπ όλους όλα.
10: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το.
4: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πείτε έχει καρίτσι, το ξέρω.
10: Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά.
4: Ποιοι?
10: Όχι, λέει ο Τραμπ, όταν το υποβάλλεις μία.
4: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
10: Αυτός λέει υποτάσσομαι.
4: Υποτάσσομαι το σατανά. Όχι, τα UFO.
10: Η πρεσβεία τους δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
4: Απεταξάμινα λες.
10: Κίμπερλι τι κάνει.
4: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό. Έλα μπάγκα στολισμένα όλη η ζωή. Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
11: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
9: Ο δε γιατρός που είπα του ρεπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
4: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
11: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκανε τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός. Και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
12: Γεια σου Απόστολε.
4: Γεια.
12: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως όπως έλεγε και ο φίλος μου της μαγειρίας.
4: Απλήστως.
12: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη.

0: και εντάξει, δεν προσδένει κάτι.
1: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
0: Η προπάτηση έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
2: Ναι. Yes, please go on.
3: Yes, please go on.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
2: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
0: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
2: Απλήστος.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, το ίδιο.
4: Δεν πρέπει να το σε πετυχαίνω. Αποστολή.
2: Τι θες?
4: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια, τα πήρες.
2: Πού?
4: Στη δουλειά.
2: Εμένα.
4: Ναι.
2: Τώρα κοντά.
4: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
2: Γαλλικά.
4: Ναι.
2: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
4: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
2: Εγώ νομίζω, τους ξέρω.
4: Καλά, ψάξε, Αποστολή. Είχε και ένα γράμμα.
2: Τι, και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό.
4: Δεν ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
2: Ο καλός σου το έβαλε.
4: Ναι.
2: Πεσηματική. Από τον καλό σου.
4: Όχι, Αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
2: Αμάν. Θα ψάξω.
4: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι, μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
2: Τα σοκολατάκια.
4: Ναι.
2: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω βέβαια.
4: Καλά, Αποστολή ψάξε.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
5: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.

0: το τραγούδι, έτσι, επειδή περιγράφει μια ωραία περιοχή της Αθήνας, ανερχόμενη στην έξοδο προς Κόρινθο. Λίγο πριν είχε εκπομπή στο Open ο Στραβελάκης με την Καραμήτρου και συζητάνε το θέμα με τις φωτογραφίες και θα ακούσουμε το Στραβελάκη πώς θα περιέγραψε όλα αυτά.
1: Αυτή η εκτέλεση των 200 Ξεριανής την αναπαρέσει στη μεγάλη οθόνη με εκπληκτικό τρόπο 2017 ο Παντελής Βούλγαρης. Σενάριο δικό του και τη συζύγου του Ιωάννας Καριστιάνη. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική ταινία. Έχω διαλέξει ένα απόσπασμα μαζί με το Γιώργο Κρατημένο, το διαλέξαμε από την στιγμή της εκτέλεσης. Ναι. Προσέξτε, είναι πολύ σκληρό. Και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής στην ταινία? Ένα πρόσωπο κεντρικό. Ο Ναπολέων Σουκατζίδης. Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. 35 χρόνια ήταν διερμηνέας στρατοπέδου. Και του λένε οι Γερμανοί, επειδή είσαι καλό παιδί. Και του λένε οι Γερμανοί, επειδή είσαι καλό παιδί, να σε βγάλουμε από την εκτέλεση, να βάλουμε άλλον. Όχι, λέει. Θα πάω να με εκτελέσετε. Και έτσι έγινε σύμβολο της ελληνικής αντίστασης ο Ναπολέων Σουκατζίδης.
0: Έφυγε ένα καλό παιδί. Έτσι λοιπόν το περιέγραψε ο Στραβελάκης όλο αυτό. Του το είπαν οι Γερμανοί. Το έχουμε και με άλλες διηγήσεις, αλλά εδώ κρατάμε τη δημοσιογραφική. Είναι πιο σωστή, πιο μετρημένη, πιο χριστιανική, να το πει κάποιος, πιο καθημερινή, ας το πούμε έτσι. Λαός τώρα που έπρεπε να έχει παίξει εδώ και 20 λεπτά.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Με ποιον μιλάω?
3: Εγώ είμαι.
2: Α, έλα, αφού είσαι εσύ. Τι εκπομπή κάνει μέσα ο άλλος, δε?
3: Τι, δεν σ' αρέσει?
2: Φανταστική. Τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους θα τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία.
3: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από το Κακλαμάνι να τις αγοράσει η Βουλή.
4: Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
2: Έγινε, εντάξει, βάζει το καλαμπρό.
3: Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες.
2: Για εντάξει, όλα καλά. Κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια.
3: Τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό?
2: Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου, συγχαρητήρια.
5: Ναι, για παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
5: Η εκπομπή είναι ζωντανή.
3: Ναι.
5: Μηνύματα παίρνουνε.
3: Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω εγώ.
5: Ναι, να του πείτε ότι τότε πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε.
3: Πολύ σοφό, μπράβο.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι.
3: Πες.
6: Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες.
7: Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα.
3: Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Τελείωσε.
6: Τελείωσε. Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο έχω, δεν πάει στο διάολο.
3: Ποιος?
6: Ο Σμαραγδής. Α. Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως.
3: Καλέ, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει.
6: Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός.
7: Πήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης.
6: Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτες. Δηλαδή εγώ να τον μηνύσω που μου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκας ο άνθρωπος.
3: Τώρα μην βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι.
6: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω και το όνομά μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα.
3: Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Τίποτα άλλο. Και οι χαφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα.
6: Όχι καλέ. Μα καλά σου πω. Όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον, εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει, οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας. Αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει, εξορία.
8: Γεια σας.
3: Γεια σας.
8: Σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΣ που ήρθε πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας, αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης ακροναπλιώτης που τόσκαζαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι να είμαστε εμείς γεροί να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε.
9: Αποστόλη.
3: Έλα.
9: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
9: Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα.
3: Γιατί έτσι?
9: Γιατί μέτρα μόνο πόντους Καρανικόλες είναι στους 200. Για το όνομα Καρανικόλας. Ευχαριστώ πολύ.
10: Αποστόλη.
3: Ναι.
10: Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα.
3: Ναι.
10: Ήταν αυτό.
3: Καλά, είναι και οι φωτογραφίες που έτσι και αλλιώς το προκαλούν. Οπότε, ό,τι και να πεις μετά είναι δεύτερο.
10: Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί. Με ακούω αυτό, δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές. Αλλά τι ήταν. Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους.
3: Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά.
10: Είναι αυτό. Δεν τη συγκλονίζει.
3: Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι.
10: Και είμαι στη Στοχόλμη και δεν μπορώ να κάνω κάτι.
3: Είναι και της μόδας ο αντικομουνισμός, ξέρεις πως είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε.
10: Τι είναι αυτό που με είπε, αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Καλώς πάντων, θα φύγω τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Έλα, να είσαι καλά.
11: Αποστολή.
3: Τι θες?
11: Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Μιλάει για τη σάρκα της.
12: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
11: Οπότε καταλαβαίνει.
3: Το σκέφτεται λίγο, λες.
11: Το σκέφτεται. Καλά, τώρα μην το ψάχνεις.
3: Έτσι πως είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτσα.
13: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης.
11: Και αυτό σκληρός άντρας, ας πούμε, δεν μας άρεσε.
3: Ναι. Το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου.
11: Άντε.
3: Αυτό είναι το χειρότερό μου. Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις.
11: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
14: Αποστολή.
3: Έλα.
14: Να σου πω, να πει κάποιος αυτόν τον φασισταριό τον Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργός.
12: Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλίας πολιτικής μεγάλης και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι. Αυτό που εξέλεξε ο λαός. Ο λαός εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Τελεία.
14: Το πως ο ίδιος έχει αποδείξει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Έτσι. Και όπως έτρεχε και έκλαιγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπως έχει πει ο ίδιος Καρατζαφέρη, προκειμένου να τον κάνει υπουργό σε εκείνη την κυβέρνηση.
15: Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα. Εκάθυνα από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
16: Έκλαγε ο Άδωνης.
15: Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Βοδής και να μην γίνει εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε με. Αυτό δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου.
3: Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης, ετελείωσε.
11: Ετελείωσε.
3: Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον.
14: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω. Ας πούμε ότι μεταξύ τους είναι τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί, φασίστα δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Δεν είναι.
3: Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει με στα αίματα.
14: Σωστό.
3: Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε.
14: Ένα τσιτάτο ωραίο.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Τη στιγμή που γινότανε το γεγονός της δολοφονίας και την εκτέλεση των πατριωτών μας το
3: 45-44,
17: εγώ σαν μαθητής του χωριού έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάντσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και κυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη.
3: Μας.
17: Αυτό το βλέπω. Προσέχτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρω.
3: Όχι.
17: Δεν πειράζει.
3: Α.
17: Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε.
3: Α.
17: Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέχτε, ένα-ένα. Για να έχουμε μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Τι υπόθηκε μέσα. Ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι. Είμαι το 39.
3: Ναι, 5.
17: Έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάντσα. Μας δίνανε τότε το συσίτιο και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και μετά περνούσαμε και παίρναμε και το φαγητό. Η Βόρεια Κέρκυρα ήταν αυτή. Και το σπίτι της Φινάντσας, ένα ωραίο αρχοντικό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, του Βασιλά λέγεται, είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου.
3: Άσχετα. Ναι.
17: Αυτό είναι το θέμα. Το να αναδεύουμε πληγές και να τις εκμεταλλευόμαστε όπως τα Τέμπη. Προσέχτε, όπως τώρα με το θέμα αυτά τα μπισκότα τι είναι εκεί πέρα, να ανακοινωθούν, να μην την εκμεταλλευόμαστε, είναι το μεγάλο πρόβλημα, καλό μου παλικάρι.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Μα ναι, ναι, εδώ.
16: Ναι, καλησπέρα.
19: Γεια σας.
16: Αποστόλη, εσύ είσαι.
19: Ναι, ναι.
16: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
19: Έλα ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
16: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
19: Παράσταση.
16: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε.
19: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
16: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, το έχω πει και την άλλη φορά.
19: Το έχω ακούσει, ναι, καλά που μου το είπατε γιατί το κρύβει.
16: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
19: Α, παπα, σκυλί!
20: Σκυλί!
16: Βρεστεί ναι. Αποστόλη. Ναι, κάτσε και μιλάει και Βασίλη. Λοιπόν, κάτσε.
19: Έλα ρε Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
16: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
19: Καλά και πόσες φορές να ξανάρθεις. Ήρθες μία φορά, εντάξει.
16: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
19: Μία φορά το χρόνο καλά είναι, εντάξει. Κάτσε ρε Βασίλη να μιλήσω λίγο. Ε,
21: τις ρακές κάτω.
19: Τις πλάκωσα. Λοιπόν, ήρθατε στην πρώτη παράσταση. Τώρα αύριο Τετάρτη είναι η τελευταία. Η τελευταία με καλεσμένο. Κάτσε καλέ. Κανονίστε να έρθετε. Με τον Αριστοτέλη Ρίγα καλεσμένο. Θα πούμε και τα τραγούδια του. Το Θούριο. Ωραία, πατριωτικά θα περάσουμε.
21: Να σε καλά, μπροστά Αποστόλη.
19: Και εσύ.
21: Έλα, τι να σου πω.
16: Αποστόλη.
19: Έλα, δεν συνεννοούμε τον Βασίλη. Έλα, εσύ.
16: Είναι κριτικό. Δεν θα περιμένει. Ήθελα να σου πω. Είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνη αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
19: Ναι.
16: Μπράβο. Ο οποίο είναι εξαιρετικότατος και τον είδα φέτος στο μεγάλο μας τσίρκο, καλά το λέω.
19: Ναι, ναι, καλά το λες.
16: Ναι, και η Ασπασία
19: στρατηγού,
16: η οποία καλά είναι ύφωνες, μπράβο τους, κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά, μπράβο παιδιά.
19: Να είστε καλά.
16: Ευχαριστούμε για όλα.
21: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
19: Το είδα, ναι.
21: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
22: Σας αγαπάμε πολύ.
23: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω σαν παραπάνω από νομίζετε.
21: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω.
19: Τι?
21: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
24: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
19: Ε, γιατί σε πονήρω.
24: Αλλά όχι αυτό.
19: Αχ, Μαρί σου πια.
24: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
19: Ποια Βίκυ είναι αυτή.
24: Αυτά φαίνονται.
19: Έλα εδώ κυρία Wikipedia.
24: Να δείτε γιατί εδώ.
19: Το Μαρκόνι. Θα τον προσέχεις.
25: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρισεί. Παναγία.
24: Έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
19: Δεν είναι ταπεινοί. Να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
24: Τρέχει το θέμα με τα γιο.
19: Τρέχει το νερό.
26: Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλόν εδώ θες φυλακή.
24: Ο Ομπάμα, ναι, το τρέξε και ο Ομπάμα.
19: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε ο άλλος στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
24: Τρέχει και ο άλλος τρέχει.
19: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εγώ χάρηκα, τα είπα, γεια.
27: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
19: Έλα.
27: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό τόσο
19: φαντασμό. Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
27: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
19: Ναι.
27: Αυτό το σκουλίκι, αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
19: Ναι.
28: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
29: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
30: Μπράβο.
29: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
27: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
19: Έλα.
27: Έλα κότορα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
19: Ναι, που της κάνανε bullying.
27: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδά τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνει σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή και τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει φλό, έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει. Γιατί στοχοποίησες το παιδί μου, γιατί του είπες ότι έχασες. Άκου τι μας λένε, δεν υπάρχει πλέον το να λες το παιδί έχασες, δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάω το χέρι του, λέω τι κάνεις, μην χτυπάς το παιδί. Πετάκι τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασες το χέρι, εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει, για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν, έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να πάνε ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη, είναι πραγματικά. Οι καθηγητές είναι βλουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν και γρήγορα.
0: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
19: Χαμός θα γίνει.
0: Άρε πούστινο, κοίτα να κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε πούστινο, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 10 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός το σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτσιρικά άνθρωπο το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπίτια από την κοινωνία. Τι εννοώ, οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές. Αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρα τα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω εγώ που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτησε και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια που πήγανε κάποιοι τα ίδια και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφήγηση για όλη την κοινωνία και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα.
8: Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα που λένε για τις βλακίες που λέγει Καραστινού για το παιδί.
10: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
9: Τι πρόβλημα.
10: Συγγνώμη, ας αποφασίσει η κοινωνία.
12: Οι αμβλώσεις δηλαδή είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
10: Κοιτάξτε να δείτε.
8: Έχω να προτείνω ακόμη μια λύση. Να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Όποια γυναίκα μένει έγκυος να το γεννάει το παιδί και να είναι όλα δωρεάν από το κράτος. Αν θέλει, θα το δίνει μετά σε κάτι υπέροχους βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς που θα αναλαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδα του παιδιού. Αν το κρατάει η οικογένεια το παιδί, πάλι να αναλαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδα του, τα φροντιστήριά του, να βρίσκει ένα μεγαλύτερο σπίτι στην οικογένεια. Και τότε εγώ πιστεύω ότι θα περιοριστούν οι εκτρώσεις. Τι λες?
9: Εγώ θα έλεγα να απαγορευτεί κάτι άλλο.
8: Ποιο?
9: Οι μαλακίες και οι μαλακισμένες δηλώσεις.
8: Ναι, αυτό έχει δίκιο.
9: Δηλαδή για αρχή θα ήταν καλό και αυτό.
8: Ναι, έχει δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ στέκομαι και στην υποκρισία όλων αυτών που νοιάζονται τόσο πολύ για τα γέννητα παιδιά και δεν σκέφτονται ότι δεν μπορείς αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα να κάνεις όχι απλά παιδί. Δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα με τα έξοδα, με το άγχος, με το ένα, με το άλλο που έχεις. Αν ήσουν σε ένα άλλο πολίτευμα, τότε ναι, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Που και πάλι δικαίωμα της γυναίκας είναι το τι θα κάνει. Για να λέμε την αλήθεια. Αλλά μετά εκεί μπορείς να πεις σε μια γυναίκα, έλα μωρέ, φέρε ένα παιδάκι στη ζωή, τι θα πάθει. Τώρα τι μπορείς να φέρεις ένα παιδί στη ζωή. Τι να το φέρεις και πώς θα το κάνεις, με τι θα το ταΐζεις.
9: Να το γράψεις στην Δημοκρατία να είναι όλα λυμένα. Τι θες τώρα?
8: Α, αυτό ναι.
9: Ο Χατζηδάκης πώς επιβιώνει μέχρι τώρα? Χρειάστηκε να δουλέψεις ποτέ, όχι?
13: Νομικά έχω σπουδάσει.
14: Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα?
13: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
14: Ότι δεν έχει σημασία.
13: Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα.
14: Α, δουλεύετε.
13: Χριστός.
9: Αλλά δεν σκέφτεστε, δεν έχετε νιονιό.
15: Γεια σου, καλιά μου.
9: Γεια σου, μανάρι.
15: Καλά, βρε καθαρματάκι.
9: Σταμάτα.
15: Ακούγα κονσέρβα.
9: Οπα.
15: Και σου ζητήσανε να βάλεις αυτές τις χαζοβιόλες που σου την πέφτουνε και με έβαλες πρώτη και καλύτερη.
9: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
15: Μήπως το έκανες απλά για να επικοινωνήσω μαζί σου γιατί είχα καιρό?
9: Ήθελα να σε πικάρω, ναι.
15: Είσαι κακό αγόρι.
9: Χτύπαμε.
15: Καλά έκανες. Mm. Στα Γιάννενα, τι θα γίνει, πόσο θα περιμένω?
9: Αν θα έρθω Γιάννενα, Δεν το ξέρω.
15: Κουράστηκα να περιμένω.
9: Το νιώθω.
15: Ναι, πραγματικά. Εντάξει.
9: Κάτι θα κάνουμε.
15: Μπράβο, γλυκέ μου.
20: Παλιά είχα κερδίσει ένα μετάλλιο στο εργασιακό, στο μπάσκετ.
9: Μπράβο.
20: Λοιπόν, θέλω να σου το παραδώσω.
9: Οπα.
20: Έτσι ώστε να έρθει στο ρέθμι.
9: Όπως έκανε η άλλη στον Τραμπ που του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης.
20: Ναι.
22: Kissing my ass.
20: Ξύνεσαι.
9: Αυτό τώρα σημαίνει ότι εγώ το κέρδισα, όμως δεν σημαίνει. Είναι κάλπικο. Δεν θέλω. Δεν θα έρθω στο ρέθμινο.
20: Ναι, αλλά ξέρεις μπάσκετ.
9: Ξέρεις που θα έρθω. Ξέρω μπάσκετ.
20: Πού θα έρθω?
9: Θα έρθω την Τετάρτη στην Αθήνα, 28 του μήνα.
20: Α.
9: Με καλεσμένο του Θανάση Σαμαρά, τον Γκάιν.
20: Ναι.
9: Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, 30 του μήνα, στο Block 33.
20: Ναι.
9: Το Σάββατο στη Μισηρλού, στην Ξάνθη.
20: Ναι.
9: 31 του μήνα. Και το Μάρτιο ξανά στην Κρήτη.
20: Μπράβο, στο ρέθμινο.
9: Σιτία Χανιά.
20: Α, δηλαδή από τη μία και στην άλλη και από το ρέθμινο να περάσει από πάνω.
9: Α, μωρέ, είναι ο δρόμος, δεν το ήξερα.
20: Δρόμο το λέμε ακόμα.
9: Μωρέ, θα έρθουμε με το ιδιωτικό τζετ και δεν έχει στάση.
20: Ραφάλ, σου μου παραχώρησαν.
9: Ναι, τα παλιά όμως.
28: Πήρε τηλέφωνο τον Μποσιλιώνα.
20: Γεια, γεια.
9: Και ναυτικά.
20: Ναυσικά είναι.
9: Ναυσικά.
28: Ναυσικά.
9: Μάλιστα.
28: Είναι ο Ποσειδώνας.
20: Ο Ποσειδώνας, γεια.
9: Έλα, γεια.
30: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
31: Αποστόλη.
9: Έλα.
31: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι, τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα. Και βγαίνει η απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, την εκτέλεση των τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Τους εκτέλεσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε, αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα στην πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να έσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800, και να πηγαίνεις και να λες, α, το αφεντικό μου του συμπαραστέκομαι.
32: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
9: Είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον είναι.
31: Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή,
9: ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτού που φύγανε, σκέφτονται αυτού που έβαλε το μισθό.
31: Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα όπως είπε και ο Θήμιος πριν. Ναι, πολλοί φοβούνται, οκ, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιες δουλειές.
9: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθείς το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
31: Ναι, τελικά σε αυτό έχεις δίκιο.
3: Καλησπέρα, Αποστολή.
19: Καλησπέρα.
3: Καταρχάς, χαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχή λαμπάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενείων κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτό προσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
11: Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα.
11: Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
19: Ωραία, χαλαρά.
11: Έχουμε ξεκατρίνιασμα Άδωνη με ζωή.
19: Ωραίο.
11: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
16: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει την καταγωγή. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
19: Δυνατό.
11: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
19: Αυτό φοβάμαι.
11: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Δεν φαντάζεσαι, πρώτον συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήταν ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
19: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
11: Ναι, είμαι και είμαι και αξίριστος και άπλητος.
19: Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονος στάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
11: Θα πήγαινα και θα ξέσφαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε.
19: Ωραία, να.
11: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
19: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
11: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
19: Συνεπείς με την ιστορία τους.
11: Ελπίζω ειλικρινά αυτές οι φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια ακτινά φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν πω στο χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλωμαθής βγήκε να πει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούνε.
17: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
11: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
19: Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
30: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
18: Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
19: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
18: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
19: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
18: Μα είναι δυνατότητα.
19: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
18: Τους 200 τώρα που μιλάμε για τις φωτογραφίες δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
19: Όχι.
18: Είμαστε τον πιάναμε.
19: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
18: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
19: Αυτά είναι συνυφασμένα με το φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω.
18: Ναι,
19: ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε?
18: Τόσο πολύ.
19: Ναι, πιο πολύ.
18: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
19: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω.
18: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρης και οι αδόνιδες...
19: Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε, εγώ δεν βρίζω.
18: Να κάνει μήνυση στο ΚΚΕ, μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων.
19: Ναι, εσείς μάλλον σε σύννεφο.
18: Εμένα ο πατέρας μου μάντευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένως, τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειες, μεγάλοι άνθρωποι μας.
19: Ο Μητσοτάκης να δείτε, κύριε.
18: Κλείστρατολάδες εις έτρωγε. Η διαπολεμένη οικογένεια.
19: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων.
21: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
18: Πολύ καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
22: Τέλος πάντων, έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
19: Δεν πειράζει.
22: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ό,τι βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή, γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται, η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας, και έγινε τόσο fail η Χαριστιανού. Είδαμε, δηλαδή χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
19: Έλα, δυστυχώς, να, όλο επλήξεις είμαστε.
22: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα, προφανώς και στη Βιολάντα, εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
19: Μωρή, κουμούνι έγινες.
22: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
19: Μωρή, κουμούνι έγινες. Μην ακούς την εκπομπή τόσο.
22: Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή. Εμένα είναι και μόνο το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες.
19: Ωρε, παιδάκι μου.
22: Έχω πέρασει από πολλά στάδια.
19: Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σε λέω κουμουνάρα.
22: Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε.
19: Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας, να φέρουμε αντάμα.
22: Ναι, εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλει.
19: Να το.
22: Θέλεις για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγαίνει.
19: Αυτά δεν είμαι. Είμαι κατά της σκλαβιάς.
22: Άλλη σκλαβιάς τώρα εννοώ εγώ. Δώσει τζάμπα.
19: Δεν κατάλαβα, ναι. Ο τζάμπας πέθανε.
0: Τζάμπα πέθανε.
1: Ο καλύτερο.
0: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
2: Έλα, Αποστολή.
19: Έλα.
2: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές μέσα μου, περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το κουέ.
19: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει.
4: Γεια σου, λέω, παιδιά μου.
19: Γεια.
4: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον αγίτητο πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα.
19: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
4: Για το γουρλωμάτι.
19: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
1: Ξίδι. Λυπάμαι.
4: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή να πάει στο διάολο να πάει.
19: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός. Δεν είμαστε ακόμα.
4: Αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να στην Αθήνα, να έχουμε και λίγο δρόμο, δεν είμαστε εδώ κοντά.
19: Γι' αυτό σου λέω, να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ, εντάξει. Όλα θα γίνουν, μην αγχώνεσαι.
2: Έλα, ρε Αποστολή.
19: Έλα.
2: Φτιάξαμε ένα να σε πιάσουμε σήμερα.
19: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
2: Εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
0: Δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης.
2: Σκλάβη του χωραφιού ή σκλάβη του σαλονιού. Τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
19: Ζήτα.
2: Επειδή τον υποτίμησα. Το Σαββατοκύριακο όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της σχέσης Αργενής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα. Ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος. Ντροπή μου, εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή, ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως, ξέρεις τι θέλω, Αποστόλη, μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
19: Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει.
2: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο, είπε ότι τις υποσύρω από τη δημοκρασία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομητικό διάλογο.
19: Προτάσεις, αυτό εννοούσε.
2: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
19: Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τζάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου.
2: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μύρες που θα πέσουν στον διάμεσο.
19: Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
2: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
19: Ναι, για πες.
2: Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
19: Κοίταξε να δεις. Πάντως κοιτάγματα ασφαλίτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
2: Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά
19: δηλαδή,
2: που πιστεύανε.
19: Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά τους. Ναι.
2: Ξεδεκτό.
19: Είναι αυτό που σου λέει, ρε παιδί μου, θα σε γά με τον γκο.
2: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
19: Όχι, αλλά θέλω να πω, καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ.
2: Εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
19: Να, παπα. Μιζέρια. Μιζέρια. Ναι, για
2: πέρα. Ναι, είμαστε μιζέρια, είμαστε μιζέρια. Πέρασαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάποια φάση έβγαλαν αμέσως υπόψη σου αντιστασιακές συντάξεις. Γιαννόπουλος.
19: Ναι, ναι. Ωραίες εποχές.
2: Ναι, ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και η Μανιά.
1: Εμείς είμαστε όλοι πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Του λέγανε λοιπόν η γη του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαρτιές. Οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου.
19: Τι.
2: Στοϊκά κιόλας. Του λέει, έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά.
19: Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών αυτά δεν μπορώ. Του ξεκολλάνε από το σύστημα. Ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι.
2: Συχαμερά
19: ερπετά. Αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
2: Και όμως εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη επαφή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Και ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
19: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
2: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.
5: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Απόστολε,
19: έλα.
2: Σε χαιρετώ, σε καλησπερίζω.
19: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
19: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
2: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
19: Ναι.
2: Έτσι από περιέργεια.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ θα σου το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
2: Θα υπάρξουν, Τότε να σου δώσω κι εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
19: Δεν είδες πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
2: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολλοί κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
19: Έλα φίλε μου.
2: Τι κάνεις? Γιάννης ο Δαφανιάβλης, θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθεις στην αιτία.
19: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα στροφές, μια χαρά.
2: Τον απόλαυσες φαντάζομαι.
19: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
2: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγες από τη σκηνή, το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζεις, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό, να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει την πόρτα και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσιλητήσει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφηκε τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτό το βίντεο πρέπει να τα.
19: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
2: Unity, ωραία. Αυτό
19: Unity Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, στο δικό μου κανάλι.
2: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες.
2: Σκληρός. Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποκτηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
6: Γεια σας.
19: Γεια σας.
6: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
19: Ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, σε παρακολουθώ αδερφέ εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
19: Οπα.
6: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
19: Οπα.
6: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
19: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
6: Α, μάλιστα.
19: Προλαβαίνεις.
6: Ωραία. Εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
19: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
7: Έλα. Κουβανόλογος, τι κάνεις?
19: Καλά, εσύ?
7: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσκει κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω για δύο πράγματα. Το ένα είναι η διαρκής καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια, που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά, που γίνεται μέσα από τα Μπεντικούμπα Ευρώπα.
19: Ναι.
7: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον πολιτιστικό σύλλογο Χωσέ Μαρτί Αλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει. Και το δεύτερο είναι για αυτή την Κυριακή 22 του μήνα. Το απόγευμα στις 6 ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας που γίνεται συναυλία από εργατικά σωματεία και συλλογικότητες αλληλεγγύης για την Κούβα, όπου θα γίνεται και εκεί συγκέντρωση χρημάτων με πολλούς καλλιτέχνες. Να σου πω μόνο για τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης και τώρα τους άλλους μην τους αναφέρω να μάθει κάποιος τώρα το χρόνο. Για Κούβα αλληλεγγύη αυτή την Κυριακή 6 ώρα Πάρκο Ελευθερίας. Λοιπόν, πώς το λένε, θα με παίξει και την Παρασκευή, επανάληψη.
19: Γιατί να σε παίξει επανάληψη την Παρασκευή?
7: Τι να σε ξαναπάρω, για να έρθει ο κόσμος,
19: Ναι, ναι, αυτή η δουλειά θα κάνω. Για την
7: Κούβα. Όχι για μένα, για την Κούβα.
19: Για τη φουγκαριά, την Κούβα μας, κατάλαβα.
8: Όχι για μένα. Για τη φουγκαριά, τη μάνα μου.
7: Όχι για φουγκαριά, ρε Κούβα, ρε, μας στεναχωρείς τώρα.
8: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στο Πανάγιο τάφο.
10: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
8: Είναι δύσκολο.
10: Με ποιο τρόπο.
8: Είναι δύσκολο.
12: Χριστός Ανέστη!
31: Έλα ρε Αποστολή.
9: Έλα.
31: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
9: Τι νοείς, οι αναπτήρες.
31: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
9: Α, όχι, δεν έχει.
31: Α, δεν έχει.
9: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
31: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι, εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβή. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
9: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
30: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Λοιπόν, Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Α, ναι,
9: μου το είπε η Ελένη.
13: Μπράβο, ευχαριστώ να είσαι καλά. Για πες.
9: Έχουμε τελευταία παράσταση σήμερα. Φινάλε σεζόν στο Σταυρό του Νότου. Με καλεσμένο τον Αριστοτέλη Ρίγα. Έχει και αυτός παράσταση σήμερα. Αλλά το έχουμε κανονίσει.
13: Πού?
9: Νωρίτερα, παίζει αλλού. Το έχουμε κανονίσει να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Για να τελειώσει νωρίς και να προλάβει να έρθει
13: και
9: στην
13: να
9: παράσταση.
13: Παρκάρει νωρίς και
9: να παρκάρει νωρίς και τα γνωστά. Και θα πούμε και με full μπάντα και πρώτη φορά τα τραγούδια του ζωντανά. Το Θούριο και το Killing the Name of στα Τρικαλινά.
13: Ναι.
9: Έχουμε και τέτοια εκτός από τα stand-up κτλ. Και, και θα δώσουμε προσκλήσεις.
13: Τώρα.
9: Τώρα. Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ και παίρνουν στο 211 10 80 8 80. Σας περιμένω μέσα. Και θα έρθουμε μετά να πούμε τους νικητές, τα υπόλοιπα μετά.
13: Όσο ακούμε διαφημίσεις. Οκ. Okay.
31: Γεια σας.
9: Γεια σας.
31: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
9: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
31: Καλημέρα, καλά είστε.
9: Καλά συντρόφισσα.
31: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
9: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
31: Τι συμβαίνει.
9: Τι έχουμε.
31: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
9: Έχουμε κάποια θεματάκια.
31: Ναι.
9: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
31: Μάλιστα.
9: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
31: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
9: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
31: Είναι πολλά.
9: Δεν είναι.
31: Δεν ξέρω.
9: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
31: Έπαιζε.
9: Έπαιζε. Δεν έπαιζε.
31: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
9: Α, δεν τα λέει
31: δεν
9: όλα.
31: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
9: Α, έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Α, έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
31: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
9: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
31: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
9: Α πουλήσει ένα σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
31: Τον άφησε. Ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
9: Οπα.
31: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά...
9: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
31: Ναι, ναι.
9: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
31: Έτσι.
9: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε για την υπέρ κόρης ή υπέρ ποιού.
31: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη για αυτή και μου λέει έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
9: Ναι, καλά σας είπα.
31: Και
9: ναι.
31: Να πάρεις τηλέφωνο, μου λέει.
9: Να πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπιριμπίρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
31: Τι εννοείς.
9: Να σταματήσει το καζίνο, το poker, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
31: Α, τι να θα πάνε γίνει. Δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
9: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες. Τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
31: Καλά, ας το Μητσοτάκι, χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
9: Ναι, γι' αυτό.
31: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι.
9: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
31: Το 50% του σπιτιού.
9: Άντε, χαιρέτα το. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού.
31: Ωχ, θέμα.
9: Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
31: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
9: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
31: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
9: Α, ένα-ένα τα λέμε.
31: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
9: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
31: Ναι.
9: Δεν βγαίνει.
31: Δεν βγαίνει.
9: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
31: Α, όχι, ούτε φράγκο.
9: Ούτε φράγκο. Να παίζει, ήξερε όμως.
31: Μεροκάματο δουλεύει.
9: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως. Να παίζει τα τυχαία παιχνίδια. Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
31: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
9: Είναι στον Τηρεσία.
31: Μάλιστα.
9: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς. Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
31: Θα πληρωθεί.
9: Ναι.
31: Τον Τζάμπα πέθανε, έτσι δεν είπε, μια από τη Νέα Δημοκρατία.
9: Έτσι είπε, ναι, αλλά για να δούμε.
31: Πέθανε
9: όντως, ναι. Ξέρω εγώ, ναι.
31: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
9: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
31: Μάλιστα.
9: Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο είστε.
31: 73. 23.
19: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
31: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
19: Αφού τα έπαιξε το όνομά σου.
31: Ωρε Παναγία.
19: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρίνη. Από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας έχουν αυστηρίνη όλα.
31: Μάλιστα.
19: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
31: Ναι.
19: Πολύ θέλει. Το πάρκινγκ.
31: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
19: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις.
31: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
19: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
31: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
19: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
31: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ εγώ.
19: Ξεκινήστε με τα επλέσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
31: Ναι, ναι, ναι.
19: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
31: Α, ωραία.
19: Εντάξει.
31: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
19: Να σε καλά, γεια.
31: Εγώ ευχαριστώ.
3: Τζολιά.
19: Έλα Μαρή.
3: Έλα γόρι μου, μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
19: Μανούλες μου.
3: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο.
14: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
15: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
19: Τι θα καταταγείς.
3: Κοίταξα, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
19: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
3: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
19: Ναι, το ξέρω.
3: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
19: Α, όχι για την πατρίδα.
3: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
19: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
3: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
19: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου.
3: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
19: Α, τα μουλικά.
3: Μωρό μου είχα τους ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
19: Ναι, ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
16: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
19: Έλα τώρα.
16: Τι άλλο γίνεται.
19: Μην παραπονιέσαι.
16: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο. Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα φίλε τις φωτογραφίες, γάμισε τα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια τους φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια τους ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορείς να την υποστηρίξεις ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
20: Εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
19: Οδός.
20: Οδός Ισραήλ, είπα.
19: Μάλιστα.
20: Συμφωνείτε μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
19: Τώρα σημασία γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
20: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
19: Ναι.
20: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά. Εγώ δεν βλέπω.
19: Δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
20: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή. Τη διάλεκτο.
19: Δεν πειράζει.
20: Ξέρω το α, β, γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
19: Ναι, είναι κομματάκι χιδαίο, έχεις δίκιο, ναι.
20: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα.
19: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε Παμινόντα μου.
23: Για δυο μέτρα γης τώρα κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
20: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
19: Τι σημασία έχει.
20: Είμαι ο Ευστάθιος.
19: Α, ναι, ναι, ναι.
31: Πάντως εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΟΤΑΧ. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
19: Άντε κάτσε εκεί και περίμενες.
24: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
31: Οι ταρίφες σε γράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά αγόρι μου.
19: Μα, βρείτε ένα δωμάτιο. Αειδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
31: Ποιος εγώ.
19: Με αυτόν.
31: Εγώ, αυτοί που τρέχουνε τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μίτσο. Αυτή εγώ σε τρεις μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
25: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα...
19: Ο ίδιος.
25: Είναι λοιπόν...
19: Άλμπερτ, εσύ.
25: Εγώ το έθελα.
19: Εσύ.
25: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διάφορα.
19: Πότε έρχονται.
25: Βαρύτητος. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού.
19: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα ράι αν έρθει καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
25: Πώς επιδρούν επί...
19: Και με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
25: Πώς
19: έρχονται, πες μου.
25: Η τεχνολογία.
19: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό.
25: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεως.
19: Πού να έρθουν οι φυσικοί, και... παιδί μου, με τη ράι αν έρθει, δεν ξέρουν τους νόμους βαρύτητας.
25: Ναι.
19: Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έλα, γεια.
0: αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
1: Μα ναι, εδώ.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
18: Η ώρα είναι 2.
21: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
22: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
26: Α, το ξεχάσαμε.
27: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
26: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
27: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
26: Και τέρμα η σπατάλη.
28: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
27: V-Timer και ξένιασης.
29: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
32: Ανακοίνωση νωρίτερα από το 112, μάχη από ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρώτο πυλώνο, πρώτος καλοκαιρινός καύσωνας. Στους 42 θα φτάσει θερμοκρασία ως την Τρίτη. Ποιες περιοχές θα δοκιμάσει επέλαση της ζέστης? Αναλυτική πρόγνωση από τον Νίκο Καντερέ. Μπαράζ ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στο Κίεβο εξαπολύθηκαν από τη Μόσχα εκατοντάδες ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Επιδείνωση της κατάστασης και στη Μέση Ανατολή. Ανοιχτά τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των Θερινών Εκτόσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν ως τις 6 ως τις 8 τα πολυκαταστήματα. Η Ισπανία, Αργεντινή στις 10 απόψε στη μητέρα των μαχών του Μουντιάλ. Όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των δύο μονομάχων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2:01 πρώτο λεπτό. Είναι Κυριακή 19 Ιουλίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλεμάχος Σαντορίνεος. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία, κυρίες και κύριοι, το μεσημέρι στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Ωστόσο η φωτιά κάποια στιγμή έφτασε πάρα πολύ κοντά στον οικισμό των Σεληνίων, στον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα να υπάρξει και νέα ειδοποίηση, διπλή ειδοποίηση, αστικό ιστό, με αποτέλεσμα

0: περισσότερες κάποιοι και επιχειρούν. Είναι στη θέση Μιλάκη στο Αλιβέρι. Είναι αγροτατασική η έκταση. Έχουν σηκωθεί 7 αεροσκάφη. Υπάρχουν πολλές επίγειες δυνάμεις και προσπαθούν να την οριοθετήσουν. Χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου, της αντιπυρικής περίοδου, τηλέμαχε, είναι η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής, ναι, καθώς υπάρχει εποπτεία με τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα όλων των δασικών και αγροτατασικών εκτάσεων και έτσι γίνονται πολλές παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή γίνονται και πολλές συλλήψεις. Χθες είχαμε αρκετές συλλήψεις, 3 συλλήψεις από πρόθεση στην Άνοιξη, στην Πνίκα και στο Ηράκλειο, ενώ προχθές και οδηγούνται αυτή την ώρα στην Εισαγγελία, στην Καλαμάτα, είχαμε τις 3 συλλήψεις του κοινοτάρχη, του πρώην κοινοτάρχη στους Γαργαλιάνους, του αδελφού του και ενός 66χρονου συνταξιούχου πυροσβέστη, οι οποίοι έβαζαν εμπλισμούς, έβαζαν πυρκαγιές και αξίζαν αποζημιώσεις και χρήματα από τους πυρόπληκτους αλλά και από αγρότες που δεν τους βάλουν για να μην τους βάλουν πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο και επεισόδιο κύκλωμα και όπως ενημερώνει η πυροσβεστική, από τις αρχές του χρόνου έχουν γίνει 204 συλλήψεις, είναι πάρα πολλές συλλήψεις αυτές. Είναι 182 από αμέλεια, αλλά είναι και 22 από πρόθεση. Σε κάθε περίπτωση οι μηχανισμοί της πυροσβεστικής λειτουργούν άμεσα ακαρία και αντιμετωπίζουν φέτος το καλοκαίρι αυτά τα περιστατικά τηλέμαχια.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε Δημήτρη για ό,τι νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Υψηλός πάντως κυρίες και κύριοι είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εκτός της Αττικής, στη Βιωτία, στην Εύβοια, ακούσαμε πριν ότι μένει την πυρκαγιά εκεί, κοντά στο Αλιβέρι, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας.

0: Πάμε αμέσως στον πληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο, ο οποίος είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η κατάσταση από ό,τι φαίνεται είναι καλύτερη στη Σαλαμίνα, ωστόσο παραμένουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στο σημείο. Είναι έτσι, κύριε Αρτοπίε?
1: Η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα που μας ταλαιπώρησε, και μπορώ να πω ότι κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι η πυρκαγιά ήταν μέσα σπίτια, τα σελήνια Σαλαμίνας. Γι' αυτό εκδόθηκαν και στις 12 και 19 το πρώτο μήνυμα του 112 λόγω της εγκύτητας της πυρκαγιάς αυτή τα σπίτια. Και μετά από 13 λεπτά είχαμε και το δεύτερο μήνυμα του 112, όπου
0: ουσιαστικά ζητούσατε την εκεί.
1: Ναι, τους κατοίκους να φύγουν από τα σελήνια εκεί στον πανόραμα Α και πανόραμα Β και να κατευθυνθούν προς την παραλία Σεληνίων. Προέδρος του χρόνου αυτή η πυρκαγιά, μετά την ακαρία επέμβαση των δυνάμεων εν αέριων και επιγενών με 100 πυροσβέστες, 27 υδροφοροχήματα, 3 ομάδες δασοκομάντος και 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, αυτή τη στιγμή είμαστε στην θέση να πούμε ότι η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί χωρίς πρόβλημα κανένα για τους κατοίκους.
0: Είναι αλήθεια ότι ήταν
1: στον αστικό. Ναι, στον αστικό ήσουν.
0: Ήταν πάρα πολύ τιτάνια η προσπάθεια της πυροσβεστικής. Πρέπει να επισημάνουμε ότι γίνονται οι κατασβέστες πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή επεμβαίνει πολύ γρήγορα η πυροσβεστική. Τουλάχιστον σώτησε τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει αυτή την περίοδο. Φαίνεται ότι υπάρχει άμεση αντίδραση και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Τώρα, κύριε Αρτοπίε, υπάρχει και η φωτιά που κατακεί το αλιβέρι. Εκεί φαίνεται τα πράγματα είναι σοβαρά αρκετά, έτσι?
1: Όχι. Δεν είναι σοβαρά. Μιλάμε για το μιλάκι.
0: Για το μιλάκι
1: είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ενεργό μέτωπο.
0: Α, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Πλέον είναι θετικά και από εκεί τα μηνύματα. Είναι. Γύρω στα 4 με 5 στρέμματα είναι εκεί στο μιλάκι Ευβίας, που έχουμε χαμηλή βλάστηση και κάποιες ελιές οι οποίες δεν έχουν καταστραφεί. Απλά λόγω του ότι υπήρχε πυρκαγιά εκεί, και εκεί εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας, διότι ήταν δυτικά από το μιλάκι αυτή η πυρκαγιά, μας απασχόλησε. Και πλέον η πυρκαγιά αυτή μπορώ να πω ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Δύο δύσκολες πυρκαγιές. Η πρώτη ειδικά στα σελήνια. Ήταν μέσα στα σπίτια, 250 κάτοικοι απεχώρησαν αμέσως, μπορώ να πω οι περισσότεροι οικειοθελώς και με τη βοήθεια των πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων, διότι πάντα αυτό που είπατε, ότι η ακαριαία επέμβαση έχει να κάνει με την ταχύτητα που ειδοποιούμαστε σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή πάνω από τον ελλαδικό χώρο υπάρχουν 110 drones σε νευραλγικά σημεία, 37 μόνο εξ αυτών στην Αττική.
0: Πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Με θερμικές και οπτικές κάμερες πιάνουν 24/7, μέρα νύχτα δηλαδή, μέχρι τις 31 δεκάτου, όλα τα συμβάντα.
0: Και
1: δεν
0: γι' αυτό φαίνεται
1: και εύκολα να συμβάνει.
0: Και ότι και οι εμπριστές δεν καταφέρνουν έτσι να πετύχουν και το στόχο τους, έτσι. Τρεις συλλήψεις μέσα σε κάποιες ημέρες, έτσι.
1: Και αυτή νομίζω...

0: δηλώνουν από μόνοι τους. 204 πολίτες έχουν συλληφθεί στα όρια της διαδικασίας, είτε αυτόφορης είτε μη αυτόφορης διαδικασίας, είτε έχουμε, όπως στην περίπτωση της Μεσσηνίας, της μεταμόρφωσης της σύλληψης τριών, όπου κατόπιν διετούς έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού και σε διασάβεση όλων των στοιχείων συλλήφθησαν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, δυστυχώς. Και παρόλα αυτά είμαστε σε εγρήγορση, δεν εφησυχάζουμε. Το μήνυμα το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε μέσα από τη φιλόξενη συχνότητά είναι το εξής. Βρισκόμαστε μεσούσεις της αντιπυρικής περίοδου. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, ωστόσο ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα, είναι σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές δεν είναι μόνο με 4 δίκτυα επικινδυνότητας, είναι και με 3, είναι και με 2.
1: Σωστά.
0: Οπότε λοιπόν, ας μην εφησυχάζουμε, πάνω απ' όλα η πρόληψη αφορά και τις αρχές και φυσικά το κάθε πολίτη ξεχωριστά, διότι όλα τα μέσα να είναι στη διάθεσή μας. Τα εναέρια, τα επίγεια, τα υδροφόρα, οι 18.000 πυροσβέστες. Πιστέψτε με, πολλές φορές μπορεί να μην επαρκούν εάν ο καθένας από εμάς δεν λάβει υπόψη του τα όρια της ατομικής του ευθύνης, δηλαδή να μην υποεκτιμά τον κίνδυνο και να μην υπερεκτιμά τις δυνάμεις του.
1: Κύριε Αρτοπιέ, καλή δύναμη, εύχομαι, θα τη χρειαστείτε κι εσείς και τα στελέχη της πυροσβεστικής. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θέμα του καύσωνα, ο οποίος είναι πρώτων πυλών. Ο υδάργυρος από σήμερα αρχίζει την εκτόξευσή του. Η θερμοκρασία θα στοπικά ως την Τρίτη, ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ήπειρωτικά. Αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1, ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.
2: Ουσιαστικά θα έλεγα από χθες ξεκίνησε αυτός ο καύσωνας που έχει διάρκεια 5 ημέρες, δηλαδή από Σάββατο μέχρι Τετάρτη. Ήδη χθες σε πολλές πυρκές ξεπεράσαμε τους 37 βαθμούς που είναι το όριο του καύσωνα και θα πάμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως ακραίες. Δηλαδή θα δούμε την Τρίτη και την Τετάρτη που είναι το πιο ζεστό διήμερο. Θερμοκρασίες αρκετές πυρκές ξεπεράσαμε τους 39-40, 41 βαθμούς. Μπορεί να δούμε και τοπικά κάποιους 42, αλλά αυτό εξαρτάται και πολύ τοπικούς παράγοντες που είναι ένα σημείο, όπως επηρεάζεται τον άνεμο ή όχι. Αλλά στα επίπεδα, επομένως μιλάμε για ένα καύσωνα που έχει μια διάρκεια περίπου 5 ημέρες, δεν είναι ακραίο στη διάρκεια του και καμία σχέση με τους καύσωνες που είχαμε το 21, το 23, το 24 και το 25 που είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια, ούτε ακραία ζεστός. Δεν θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες, σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Από την Πέμπτη αλλάζουν τα πράγματα, θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά. Από την Τετάρτη μάλλον ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά η νότια χώρα, γρηδιατική και νοτιότερα, θα έχει ζέστη και την Τετάρτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε ζεστή δοσιά και πλέον την Παρασκευή έχουμε και πολλές βροχές και καταιγίδες.
1: Έβαση στα μεγάλα έργα υποδομής, στις αλλαγές, στην επαγγελματική ασφάλιση, στη διαχείριση των υδάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στις παραεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για οφειλές, στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας. Πάμε να μας πει περισσότερα τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος που είναι μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, πιστεύω κρατέ μας τηλέμα και να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι, καταρχάς να το πούμε αυτό, εβδομάδα συνταγματικής αναθεώρησης για την κυβερνώσα παράταξη για τη Νέα Δημοκρατία, εξήντως από αύριο που συνεδριάζει 4 το απόγευμα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται και ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το ζήτημα. Εξάλλου έχουμε μέσα επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τι μας έρχεται την επόμενη, την ψηφοφορία στη Βουλή. Παρασκευή 24 Ιουλίου που συμπίπτει συμβολικά και με επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός αναμένεται επίσης την ολομέλεια της Βουλής να αναφερθεί αναλυτικά σε αυτό. Προς το παραπούμε σήμερα αναφέρθηκε αναλυτικά στις υποδομές, ένα τομέα όπως είπε, στον οποίο από το 2019 επέλεξε η κυβέρνηση να επενδύσει συστηματικά, σημειώνοντας ο Πρωθυπουργός, τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Λέει ότι κλείνουμε κρεμότητες 10 ετιών, μιλάει για τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά, το έργο που όπως είπε θα συμπληρώσει ένα ημιτελές συγκοινωνιακό σύστημα περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδο κόμβο στη Δυτική Αττική. Το 2029 θα ολοκληρωθεί αυτό. Είπε ότι παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες από την κυβέρνηση τμήμα Ροβιές Ήλια στην Βόρεια Εύβοια, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς θα θυμίσουμε ότι σε λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός 23 Ιουλίου θα είναι κάπου έξω από τα Γρεβενά. Εκεί θα παραδοθεί και το τελευταίο, το βόρειο κομμάτι του Ε65 που ενώνει την Εθνική Οδό της Ψηλαμίας με την Εγνατία Οδό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για την επαγγελματική ασφάλιση, νέο νομοσχέδιο ακόμα, είναι υποδιαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και δημιουργεί, όπως είπε, καλύτερες συνταξιοδοτικές προοπτικές για τους εργαζομένους και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Εξηγεί ακριβώς ο Πρωθυπουργός πώς θα λειτουργήσουν υπό το νέο πλαίσιο τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης. Μιλάει για τη ρύθμιση των χρεών και των οφειλών. Μιλάει για την, την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, αυτό που λέγαμε χθες το μεσημέρι και ώρα στο μαγαζίνο Τηλέμαχε. Σημειώνει ο Πρωθυπουργός ότι η έκθεση βεβαιώνει ότι η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα σε αυτό το κομμάτι στο κράτος δικαίου, λέγοντας ότι δεν αποτελεί αυτό λόγο φυσικασμού, αλλά είναι κίνητρο για να προχωρήσει η κυβέρνηση πιο γρήγορα. Και επανέρχεται και στο θέμα της αρχιοθέτησης 9 εκ των 13 υποθέσεων για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η κατάλληλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Συγγελία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μιλάει για την αρχιθέτηση των 9 βουλευτών. Μιλάει για το θαλάσσιο πάρκο, είδαμε τον Σταύρο Παπασταύρου πριν από λίγες ημέρες να το εγκαινιάζει επί της ουσίας, ενώ κλείνει ο Πρωθυπουργός αποχαιρετώντας την Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία, όπως είπε, της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου που υπηρέτησε τέχνη και τα κοινά, έχοντας διατελέσει, όπως είπε, βουλευτής και της παράταξής μας και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων.
1: Κώστας Παπαγλιμίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Αντιπαράθεση ανάμεσα στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη και στο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ Γιάννη Ράπτη στο Action 24 σχετικά με το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης των δύο κομμάτων μετά τις εκλογές.
4: Μας απέρριψε το Πασόκ, γι' αυτό βάλαμε και στόχο την αυτοδυναμία και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός που δεν θέλει η κυβερνησία θα μας δώσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες.
5: Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Κεφαλογιάννης.
6: Σας έκανε πάσα η Νέα Δημοκρατία και την απορρίψατε.
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, ξέρετε κάτι. Είναι προφανές ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να ελπίζει σε οποιαδήποτε μορφή συμμαχία με το Πασόκ. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό? Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε καμία απολύτως των περιπτώσεων. Πόσο δε μάλλον ότι η πολιτική της κυβέρνησης όλη την τελευταία περίοδο έχει να κάνει μια πολιτική η οποία στην πραγματικότητα ενισχύει την ακρίβεια.
4: Κάναμε ένα εκλογικό νόμο το 1990 με τον Κωνσταντίνο, νομίζω, όταν εκείνη την εποχή, και είπαμε ότι δεν μπορεί να αλλάζει με τους εκλογικούς κύκλους ο εκλογικός νόμος. Και είπαμε ότι πάντα θα γίνεται στις επόμενες εκλογές.
6: Σωστό ήταν αυτό.
4: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά σωστό. Και τώρα είδατε πόσο καθαρά έχουμε διαμορφώσει τα πράγματα. Βεβαίως. Υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό εμείς δεν βλέπουμε το 2 μπροστά σε εκλογές. Βλέπουμε το 3 και το 24
5: που επιθυμούμε. Εσείς το βλέπετε. Οι δημοσιοποιήσεις και οι πολίτες δεν το βλέπουν.
4: Γι' αυτό και φιλοδοξούμε να είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία. Και βέβαια η πρόκληση για τα εθνικά θέματα είναι προς όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Κοιτάξτε, εάν κάτι, σε κάτι ομνίωμε σήμερα στην Ελλάδα, είναι ότι είμαστε στη φάση της ωριμότητας. Έχουμε μια 15ετία πολύ σημαντική μπροστά μας και έχουμε συμφωνήσει στα βασικά. Κοινοβουλευτική δημοκρατία, ελεύθερη οικονομία, ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Τα άλλα θα τα βρούμε. Δεν θέλουμε ετερόκλητες όμως στην ενός όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Πάνου του Καμένου. Θέλουμε πιο σωστές διαδικασίες οι οποίες να έχουν και μια συνέχεια.
7: Άρα εσείς
4: μια
7: δεν μπορείτε να συνεργαστείτε.
4: Επίσης ασφαλώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου.
1: Τραγική κατάληξη είχαμε μετά από τροχείο ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με γιο ταχύ στα Χανιά. Ο ασθενής που διακομιζόταν στο νοσοκομείο με ανακοπή εξέπνευσε, ενώ τραυματίστηκε ο ένας διασώστης. Η οδηγός του γιο ταχύ, που επίσης τραυματίστηκε, είναι νοσηλεύτρια στο τοπικό νοσοκομείο. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο Παντελής Γιαΐτσης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το συμβάν στη σωστή του διάσταση, γιατί πάντα έχει το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Απλά μια διόρθωση. Η κατάληξη του 53χρονου επήλθε κατά τη διάρκεια της διακομιδής και όχι στην επία του τροχαίου, παρά το γεγονός ότι ένας εκ των δύο διασωστών, αυτός που έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά, ήταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου και προσπαθούσε να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για να τον επαναφέρει. Το ασθενοφόρο συγκρούστηκε σε διασταύρωση λίγα μόλις μέτρα πριν από το νοσοκομείο Χανίων με ένα όχημα, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να τραυματιστούν και οι δύο διασώστες, εκ των οποίων πιο σοβαρά, που από ό,τι έχουμε μάθει μέχρι και να αρχίσει η ραδιοεφημερίδα μας, έχει ήδη υποβληθεί σε αξονική, έχει διαπιστωθεί κάποια μικρή αιμορραγία στον εγκέφαλο και θα εξεταστεί από τον καθηγητή διευθυντή, τον κύριο Κρασουδάκη, της Ευρωχειρουργικής του νοσοκομείου Χανίων. Ελαφρύτερα είναι ο έτερος διασώστης, οδηγός του ασθενοφόρου, καθώς και η οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η οποία τραγική σύμπτωση. Ήταν στο νοσοκομείο και είχε μόλις τελειώσει την νυχτερινή της βάρδια, είχε σχολάσει και πήγαινε στο σπίτι της για να ξεκουραστεί. Αυτά έγιναν δυστυχώς νωρίς το πρωί. Ξαναλέω, 300 μέτρα. Νομίζω ότι είναι και πολλά βάζω πριν από το νοσοκομείο Χανίων, πριν φτάσει δηλαδή το ασθενοφόρο
7: στα Αιγύπτια. Ήταν και η αγωνία των διασωστών για να φτάσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα να πάνε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο, μήπως τον σώσουν. Όλο αυτό τραγική κατάληξη πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Παντελής Γιάιτσης, κυρίες και κύριοι, από τα Χανιά. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Είχαμε νέες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει τους φρουρούς επανάστασης σχετικά με την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ηγέτης του Ιράν, ο Μοσντάμπα Χαμενεϊ, ανώτατος ηγέτης, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες, όπως είπε, συνέβειες, ενώ λίγο αργότερα η Τεχεράνη ανακοίνωνε ότι έπληξε με ντρόνους δύο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Στο Κίεβο τώρα είχαμε τουλάχιστον έναν άνθρωπο νεκρό και 7 τραυματίες, καθώς εξαπολύθηκε ένα πρωτοφανές μπαράζ ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων αλλά και ντρόνς τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανική κυβέρνηση πρωτεύουσα. Μαζί μας για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο φυσικά της Μέσης Ανατολής, όπου και συνεχίζεται η κλιμάκωση. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ειδικότερα σήμερα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές εξαπέλυσαν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα κατά αποθήκης πυρομαχικών των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 8η συναυτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Έθεσε επίσης στόχο τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης, που εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά μελών των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου. Νωρίτερα, οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει πως άρχισαν να διεξάγουν νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν για να τιμωρήσουν, όπως είπαν, τους φρουρούς της Επανάστασης μετά τους θανάτους δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία προχθές Παρασκευή. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν κατά διαταγή του ανωτάτου διοικητή τους. Του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X το μεικτό διοικητήριό τους, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Χθες Σάββατο, η αρμόδια υπηρεσία της Αμερικανικής Διοίκησης ανακοίνωσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών, των πρώτων γνωστών απολειών των ΗΠΑ από όπου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες την 7η Ιουλίου, και ότι αγνοείται τρίτος έπειτα από επίθεση Ιρανικών πυράβλων και ντρόνς την Παρασκευή στην Ιορδανία. Και από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή να περάσουμε στη μεγαλύτερη πυραβλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου. Πάνω από 40 πυραβλοί και 120 ντρόνς κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων σε μια μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε ο Ασκόν, χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας. Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων από την αρχή του πολέμου σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι, δήλωσε ειδικότερα ο αρμόδιος των εξωτερικών υποθέσεων. Συμπήχασε ανάρτηση στο ΕΞ. Ζητούμε, όπως τόνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος, την κατάλληλη ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στην Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος, πρόσθεσε. Τώρα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την νυχτερινή επιδρομή ως μία από τις μεγαλύτερες βαλιστικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου. Και από το ρωσοκρανικό μέτωπο να περάσουμε τέλος στις πλόγες στην Ισπανία. Πάνω από 280.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη βόρεια της Μαδρίτης κατέκαψε περισσότερα από 120.000 στρέμματα στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα. Οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από τις εστίες τους, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής. Περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες με τη συνδρομή 25 ενέργειων μέσων επιχειρούν για τον έλεγχο της δύσκολης αυτής πυρκαγιάς. Παράλληλα, ανεξέλεγκτη παραμένει πυρκαγιά κοντά στην Σαραγώσα, η οποία έχει καταστρέψει σχεδόν 160.000 θέματα δασικής έκτασης. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Διεθνές Πεδίο, τηλέμαχε.
7: Ελισάβετ Σαμοπούλου, ευχαριστούμε, Ελισάβετ, για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, υπάρχει σύγκρουση εξουσιών στο Ιράν, για να επανέλθουμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, εκτίμησε στο Action 24 ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Γιώργιος Κάμπας, ενώ δεν έδωσε πολλές πιθανότητες στο ενδεχόμενο εκτεταμένης χερσαίας επιχείρησης από την αμερικανική πλευρά.
10: Υπάρχει δυστυχώς διχογνωμία. Τώρα αυτό το αν θα το προσέξατε τις προάλλες, την κηδεία του Χαμενεΐ, βρεθήκαν άνθρωποι οι οποίοι φωνάζαν εναντίον του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών και τους πετροβολούσανε. Φανταζόμαστε όλοι ότι σε καθεστώτα τέτοιου τύπου δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Γίνονται ηθελημένα, υποβολημένα από κάποιους. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί σύγκρουση εξουσιών, μπορώ να το πω. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, στην οποία φαίνεται ότι ο Τραμπ που έχει μπει στο παιχνίδι, πλέον, ξαναεπανήλθε δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι και δύσκολο να μπουνε. Κατά τα ψέματα, πλέον ο Αμερικάνος έχει μάθει από πολλούς πολέμους στο παρελθόν, και είναι, θα το σκεφτεί πάρα πολλές φορές να μπει κανονικά. Yeah. Άλλο το να κάνει μια μικρή έκταση επιχείρηση στα στενά για να μπορέσει να έχει κάπως εξασφαλίσει τη διέλευση, και άλλο το να μπει κανονικά στο Ιράν. Δεν καταλαμβάνεται μια τέτοια χώρα έτσι.
7: Πάμε να δούμε τώρα πώς εκτιμά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Παντείο Πανεπιστήμιο, ο κ. Κώστας Ιβαντής, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι, πώς είστε?
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
7: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι δύσκολο το παζλ. Δηλαδή, εκεί που λέμε ότι κάτι πάει να γίνει και να δούμε λίγο με πιο αισιόδοξη ματιά τις εξελίξεις, από ό,τι φαίνεται δεν θα τις δούμε αισιόδοξα τις εξελίξεις, γιατί είμαστε πάλι στον ίδιο δρόμο συγκρούσεις, και μάλιστα φαίνεται να σκληραίνει η εικόνα για, και όχι μόνο βέβαια στη Μέση Ανατολή, και στη Ρωσία, στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Τι βλέπετε εσείς, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
11: Σήμερα που μιλάμε, η κατάσταση εμφανίζεται εντελώς αδιέξοδη, δηλαδή εκεί που, όπως πολύ σωστά είπαμε, όπως είπατε, είχαμε μια κατάπαυση του πυρός, η οποία διήρξε πάνω από δύο μήνες, από τις 8 Απριλίου, είχαμε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει, που χαιρετίστηκε ως συμφωνία, αλλά όπως όλοι και όλες είχαν αναλύσει, ήταν κοινός τόπος ότι ήταν ένα μνημόνιο το οποίο στην ουσία επιβεβαίωνε την νίκη, τη διπλωματική τουλάχιστον, αν όχι και τη στρατηγική νίκη των Ιρανών. Είχαν πάρει σχεδόν τα πάντα. Αυτό όσο και να προσπάθησε επικοινωνιακά να το πουλήσει στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς ο πρόεδρος Τραμπ, ήταν μη βιώσιμη αυτή η στρατηγική. Λοιπόν, τα στενά του Ορμούζ δεν άνοιξαν ποτέ όπως νόμιζε ότι θα γίνει, και έτσι η μοναδική του επιλογή, μάλλον οι δύο επιλογές που είχε, ήταν η μία να μην κάνει απολύτως τίποτα και να κατά κάποιο τρόπο αποδεχθεί την μοίρα αυτής της συμφωνίας, όπως για την οποία ο ίδιος ήταν υπεύθυνος, είτε να προσπαθήσει με ένα νέο κύμα στρατιωτικής εμπλοκής και κλιμάκωσης μάλιστα της βίας, να αναγκάσει τους Ιρανούς να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Έτσι, όλα τα άλλα έχουν πάει, αν θέλετε, έχουν μπει στο περιθώριο, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το οποίο είναι το άμεσο διακύβευμα και αυτό για το οποίο καίγεται ο Αμερικανός πρόεδρος είναι τα στενά του Ορμούς, τα οποία δεν κατάφερε, με ευθύνη του έκλεισαν και δεν έχει καταφέρει να τα ανοίξει έκτοτε. Λοιπόν, και είμαστε εδώ. Εάν αυτή η ανάλυση, έτσι όπως διατύπωσα τώρα, είναι σωστή, θα δούμε τις επόμενες μέρες κλιμάκωση της βίας με στόχο το να υποκύψουν οι Ιρανοί αυτή τη φορά.
7: Δεν ήταν μόνο...
11: Δεν φαίνεται ικανό, δεν φαίνεται...
7: Δεν ήταν μόνο έγκυρη από ό,τι φαίνεται, αλλά ήταν και αρκετά περιληπτική και θα έλεγα σε δημοσιογραφικό πλαίσιο, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είστε καλά.
7: Καλή συνέχεια, ο κύριος Κώστας Ιφαντής.
12: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Η πιο έντονη ανάμνηση, ε! Ξημέρωμα, το πρώτο φως, εκείνο το λευκό να γεμίζει τον χώρο. Εγώ στην κουνιστή καρέκλα να επινοώ και να αφηγούμε ιστορίες για να διώξω εφιάλτες. Και ο Άρης και το Μαράκι ήρεμα και μικροσκοπικά στα κρεβάτια τους.
15: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα παιδικό ή εφηβικό δωμάτιο. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
16: Η ώρα είναι 2:30.
17: Αρχίζει και από το Κουβέιτ. Τώρα το Ιράν είχε απειλήσει χθες το βράδυ ότι εφόσον θα συνεχίσουν τα χτυπήματα των Αμερικανών, θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν συγκεκριμένη χώρα. Είπαν για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για αεροδρόμια, λιμάνια και ενεργειακές περιοχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια διπλωματική καταρχήν απειλή, αναβάθμιση απειλής. Υπάρχει μια στρατιωτική αναβάθμιση στον τρόπο που κάνουν και χτυπάνε οι Αμερικανοί. Δηλαδή χτύπησαν για πρώτη φορά νότια και νοτιοανατολικά, όχι μόνο βορειοδυτικά που χτυπούσαν μέχρι τώρα. Εάν κάνουν οι Ιρανοί πως κάνουν χτυπήματα στις αραβικές χώρες με τον τρόπο που κάνουν στο Κουβέιτ χθες και προχθές, θα υπάρξουν δύο εξελίξεις. Πρώτον, δεν θα υπάρχει διπλωματική συμφωνία μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Και δεύτερον, θα υπάρχουν κλιμακωτές επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις θα ενταθούν εντός του Αυγούστου.
1: Τώρα, απόλυτα εναρμονισμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι και η εγχώρια τιμή των καυσίμων, η οποία βέβαια ακολουθεί την πορεία της διεθνούς αγοράς. Πάμε να δούμε πώς βλέπει την κατάσταση η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, κυρία Μαρία Ζάγκα, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Ζάγκα?
18: Καλά, ζεσταίνομαι.
1: Λογικό το βρίσκω.
18: Δεν ξέρω εσείς πώς είσαστε, εγώ ζεσταίνομαι. Κάνει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Τυχερή όσοι είναι για μπάνιο.
1: Εμείς είμαστε στην ασφάλεια του air condition, η αλήθεια είναι.
18: Ναι, τώρα... εγώ είμαι έξω, οπότε είμαι εκτεθειμένη.
1: Δύσκολα,
18: λοιπόν,
1: δύσκολα.
18: Εγώ τι γίνεται? Θα σας πω λοιπόν αυτή την εβδομάδα, ναι, πώς πήγε η εβδομάδα με την επιδότηση που πήραμε από την Τρίτη.
1: Mm-hmm.
18: Την Τρίτη που μας πέρασε, όσοι αγοράσαμε, ξεκίνησε για πρώτη φορά 10 λεπτά επιδότηση στην απλή αμόλυβδη και 5 λεπτά στο απλό πετρέλαιο. Την ημέρα που αγόρασα, η τιμή δικιά μου πώλησης ήταν 1,95,9.
1: Ναι.
18: Μόλις πήρα το τιμολόγιο, αυτομάτως κατέβηκα 1,85,9. Αυτό είναι Τρίτη.
1: Mm-hmm.
18: Προσέξτε τώρα, από εδώ και πέρα πώς κάθηκε η επιδότηση. Την Πέμπτη αγόρασα, είχε 3 λεπτά αυτή. Οπότε το 1,85,9 πήγε 1,88,9.
1: Ναι.
18: Εχθές Σάββατο έφυγε η επιδότηση, γιατί πήρε άλλα 5 σεν, οπότε αυτή τη στιγμή πουλάω 1,93,9. Το 10 λεπτά δεν είναι καθαρό, πρέπει να ξέρετε ότι μέσα είναι και το ΦΠΑ.
1: Αχα, μάλιστα.
18: Άρα λοιπόν, όταν λέμε 10 λεπτά, βγάζει και το 85%.
1: Λέμε 80% του ειδικού, μπράβο, φόρου συν το ΦΠΑ, έτσι.
18: Το 70%.
1: Ναι, ναι,
18: άρα λοιπόν προσέξτε. Για μένα, εγώ την Παρασκευή είχα πανικό στο μαγαζί. Έβλεπε ο κόσμος την τιμή που είχα, 1,88,9, και είχα ουρά. 5 ώρα άδειασα. Και το κατάλαβα, γιατί όλοι οι άλλοι, η τιμή τους ήταν 1,93, 1,94, 1,95. Και λέω, ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ.
1: Πέφτει σύνθημα δηλαδή με το που θα δουν φτηνή βενζίνη στα βενζινάδικα όμως που εμπιστεύονται, έτσι, γιατί ξέρουμε τα υπόλοιπα τώρα. Ναι, ναι, γιατί ξέρουμε κάποια, ας πούμε, που...
18: Εμείς έχουμε το δικό μας κόσμο, έχουμε την πελατεία μας. Οπότε μόλις είδαν την τιμή έπεσε μήνυμα και επειδή ήταν Παρασκευή το κόσμος γέμισε και έφυγε, γεμίσανε όλοι, όλοι οι φίλοι.
1: Τι θα γίνει τώρα όμως? Τι θα γίνει τώρα, πώς τα βλέπετε, θα κλείνει κι άλλο?
18: Από εδώ και πέρα, προσέξτε, από εδώ και πέρα στην αμόλυβδη δεν υπάρχει πια. Λίγο πολύ όλοι τη χάσαμε με τις αυξήσεις. Το πετρέλαιο είναι αυτό που με τρομάζει, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει πλησιάσει το απλό πετρέλαιο στην απλή αμόλυβδη και φοβάμαι μήπως το ξεπεράσει.
1: Α, μάλιστα. Πάμε στο ίδιο έργο, έτσι, που είχαμε πριν από κανένα λίγο.
18: Το ίδιο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η επιδότηση τα 10 λεπτά. Τι είχαμε τώρα τιμή? Έχω τιμή 1,93,9 στην 10 λεπτά επάνω.
1: Μάλιστα,
18: στα νησιά θα γίνει πανικός. Γιατί πριν την επιδότηση που είχα μάθει, ιδίως στα 12 νησιά, στις Κυκλάδες, 2,010, 2,020, 2,030.
1: Ναι.
18: Οπότε τώρα λίγο πολύ αυτοί μέχρι να αγοράσουν, προσέξτε, όσο περνάει ο καιρός, μπαίνουν προσθετικά οι αυξήσεις από τα δηληστήρια.
7: Μάλιστα. Οπότε
18: πιθανόν οι άνθρωποι όταν αγοράσουν να έχει φύγει το 14. Θα μου πεις, δεν ήταν καλό. Ήτανε όχι η λύση, αλλά μια ανάσα ήταν σίγουρα.
7: Σας ευχαριστώ, αλλά κυρία χάθηκε. Ζάγκα. Χάθηκε.
18: Και εγώ ευχαριστώ.
7: Ελπίζω να βρούμε πάλι κάτι να γίνει για να μπορέσουμε να αγοράσουμε φθηνότερα το καύσιμο. Είναι πολύ σημαντικό, μάλιστα αυτή την εποχή που μετακινείται ο κόσμος. Τώρα, υπάρχουν καθημερινές αυξητικές τάσεις, ειδικά στο πετρέλαιο, δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπουλών, Μιχάλης Κιούσης, εκτιμώντας ότι και πάλι η τιμή του ντίζελ θα προσεγγίσει αυτή της βενζίνης.
19: Βρισκόμαστε 1,97 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη, 1,89 στο πετρέλαιο κίνησης με στοιχεία στις 16 του μηνός, πάλι μέσο όρο Ελλάδος, με αυξητικές, καθημερινές αυξητικές τάσεις και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις 2 και 3 λεπτών και αν όχι χτες, Σάββατο, την Τρίτη, το πετρέλαιο κίνησης θα έχει φτάσει την αμόλυβδη όπως είχε γίνει
4: όπως
19: και
4: έγινε
19: το Μάρτιο με τον πόλεμο. Τρέχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης, που αν δεν υπήρχε αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ήταν κατά 10 λεπτά ακριβότερη η βενζίνη και κατά 5 λεπτά.
4: Αυτό ισχύει τώρα, έτσι.
19: Δυστυχώς αυτά τα πισωγυρίσματα που έχουμε καθημερινά, τα βλέπουμε όλοι, δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση των τιμών.
7: Αλλάζουμε πεδίο. Σε νέα φάση ανασυγκρότησης έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή της Ρένας Δώρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Νίκου Παπά ως νέου Γενικού Γραμματέα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη το ολοκληρωμένο ενεργειακό σχέδιο του κόμματος. Η παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο ειδικής συνέντευξης με τη συμμετοχή του Ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη και του υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας Φραγκίσκου Παρασύρη. Αύριο η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα έχει προγραμματίσει την παρουσίαση του προγράμματός της για την παιδεία. Τώρα, διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που προέβλεπαν διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Δήλωσε στο Άξιον 24 εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
20: Εμείς τι λέγαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και ότι είμαστε μια πλειοψηφία. Τι έλεγε η προηγούμενη πλειοψηφία και νυν σχεδόν μια ανιχνεύσιμη μειοψηφία, ενώ σαν λογική, έτσι. Ναι. Η λογική του μη μας ψηφίστε, πηγαίνετε αλλού. Πλάι-πλάι, όλα αυτά που ακούσαμε τα φοβερά και τρομερά στο πολιτικό μας σύστημα και φάνηκε ότι παραιτήθηκαν 100 άνθρωποι από τα όργανα, αναπληρώθηκαν επιτυχώς. Υπήρχε απαρτία και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και σε αυτή, παρότι ήταν συνεχιζόμενη, αλλά δεν είναι το θέμα απαρτίας. Και τι ζήσαμε. Ζήσαμε ένα ξέσπασμα χαράς από ανθρώπους που πιστεύουν στην αριστερά, σε αυτό που υπηρετούμε. Ναι. Σε αυτό που πιστεύουμε, σαν σχέδιο πολιτικό. Ένα πρόγραμμα που ψηφίσαμε στο συνέδριό μας, όλα αυτά που δεν προφέρονται τόσο χρόνο. Είχε προηγηθεί η εκλογή της Ρένας Δώρου στην κοινοβουλευτική ομάδα ως Προέδρου, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεχίσει να είναι η καλύτερη στο κοινοβούλιο του πιο παραγωγική, μην έχετε καμία αμφιβολία. Διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που λέγανε θα διασπαστούν πάλι ο Πολάκης, ο Δούρου, όλα αυτά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε.
7: Ανοιχτά προαιρετικά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Τα εμπορικά κλείνουν στις 6 το απόγευμα, στις 8 τα πολυκαταστήματα. Εν τω μεταξύ, στον τουρισμό εναποθέτει τις ελπίδες του κόσμος της εστίασης, καθώς υποχωρεί ο τζίρος. Συνεχίζεται αυτή η υποχώρηση του τζίρου. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον οικονομικό αναλυτή και δημοσιογράφο Βαγγέλη Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε.
7: Αγωνία έτσι στον κόσμο της εστίασης, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά.
21: Ναι, κοιτάξτε. Υπάρχουν αριθμίες στην συγκεκριμένη αγορά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε μια υπέρμετρη αύξηση του κόστους παροχής αυτών των υπηρεσιών και στην εστίαση και στη φιλοξενία, δηλαδή ξενοδοχεία, δωμάτια, Airbnb κλπ. Και δεύτερον, επειδή αλλάζει λίγο και το μοντέλο της διατροφής του Έλληνα κλπ. Όλο και όχι του Έλληνα και του ξένου που έρχεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ξένοι τουρίστες, τα δεκάδες εκατομμύρια που έρχονται, δεν έρχονται και πάνε τρέχουν όλη την ημέρα να φάνε στα εστιατόρια και τις ταβέρνες της Ελλάδας. Σαφώς δίνουν όθηση, αλλά δεν ξοδεύουν όλο τον προϋπολογισμό τους στην εστίαση. Γιατί το κάνουν αυτό? Πρώτον, γιατί πλέον έχει αλλάξει και το μοντέλο της φιλοξενίας, δηλαδή έχει το Airbnb, το οποίο σου προσφέρει και μια κουζίνα και συνέτα μέσα στο χώρο που μένεις, άρα μπορείς να πάρεις κάτι από το σούπερ μάρκετ και να το φας ή να το να το φας με την οικογένειά σου μέσα στο σπίτι και δεν χρειάζεται να βγεις έξω όπως αν ήσουν στο ξενοδοχείο, για παράδειγμα.
7: Η αλήθεια είναι, Βαγγέλη, ότι έχω δει στη Χαλκιδική τουρίστες Βαλκάνιους κυρίως να έρχονται όχι να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ τον τόπιο, αλλά να έρχονται με γεμάτο πορπαγκάζα τα σούπερ μάρκετ της περιοχής τους, της χώρας τους.
21: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί λίγοι δικοί μας πηγαίνουν και γεμίζουν το
7: σούπερ
21: μάρκετ.
7: Σωστό,
21: το και
7: σωστό και αυτό. Από εκεί, σωστό και αυτό που λες.
21: Αυτό το κάνουν πάρα πολύ, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Σημαίνει, δηλαδή λένε ότι στην αυτή Θεσσαλονίκη και πέρα, ας πούμε, τα εστιατόρια έχουν βάλει μαύρες φλερέζες. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει κίνηση, ας πούμε, να πάει κάποιος να πάει σε εστιατόριο. Λοιπόν.
7: Έχεις δίκιο.
21: Και δεν είναι αυτό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής του ίδιου του Έλληνα μέσα στις πόλεις, του πολίτη μέσα στις πόλεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη μετακίνηση της διατροφής από το παραδοσιακό εστιατόριο της γειτονιάς, όπου κάποιος κατέβαινε, ξέρω εγώ, για το μαγαζί του, τη δουλειά του και πήγαινε και έτρωγε. Ή από το αυτογραφείο του, ας πούμε, κατέβαινε στο ταβερνάκι, ας πούμε, έτρωγε κάτι και τσιπούσε κάτι και έπαιρνε και ένα καφέ στο χέρι, ας πούμε. Αυτό δεν υπάρχει πλέον, γιατί έχουν βγει τα καταστήματα τα οποία παραδίδουν φαγητό στο γραφείο κλπ. Και μάλιστα σε χαμηλό κόστος.
7: Mm-hmm.
21: Και πρόκειται για εταιρείες οι οποίες θελεύουν το σούπερ μάρκετ. Αυτές τις εταιρείες. Βέβαια, τώρα ο βασικός δοχλός που πιέζει προς τα κάτω την εστίαση είναι ότι έχει υπάρχει μια υπερπροσφορά. Δηλαδή, ειδικά στα καφέ, ας πούμε, μου λέγανε οι άνθρωποι της αγοράς.
7: Καθεγωνία και καφέ, δηλαδή.
21: Μια επαγγελματική απασχόληση κλπ. Είναι πάρα πολύ που και γι' αυτό μειώθηκε η ενέργεια τόσο πολύ. Ανοίγει ένα κατάστημα και πουλάει καφέδες. Βέβαια δεν ήταν όπως ήταν πριν 15-20 χρόνια αυτή η δραστηριότητα. Είναι πάρα πολλά τα καφέ, είναι πάρα πολύ επαγγελματισμός σε αυτό το χώρο και είναι δύσκολο να μπεις και να κερδίσεις μερίδιο αγοράς ή να κρατηθείς όρθιος. Το ίδιο ισχύει και στο φαγητό σου. Λέει ο άλλος θα ανοίξω μια πιτσαρία, θα ανοίξω ένα ζουβλατζίδικο, θα ανοίξω ένα τέτοιο και θα βιοποριστώ. Δεν είναι εύκολο πλέον. Έχεις πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, έχεις τέτοιο.
7: Κάποιος και στην παραγωγή, όχι μόνο στην υπηρεσία. Κάτι πρέπει να γίνει, Ευαγγέλη μου.
21: Ναι, και το κυριότερο δίλεμμα είναι το κόστος φιλοξενίας και εστίασης είναι συν 36% τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν το έχει εισπράξει μισθοδοτικά ο καταναλωτής, ο πολίτης κλπ. Και το οποίο τον ζορίζει. Είναι γνωστό ότι στην Αθήνα σήμερα κάτω από 30-40 ευρώ το κεφάλι δεν μπορείς να πας να πας κάπου έξω.
7: Ρίσκεις
21: τώρα να θέλεις μια οικογένεια, ας πούμε, με δύο παιδιά, ας το πούμε, εφήβους.
7: Στην Κυριακάτικη απογευματινή ανάλυση σου, έτσι. Μπορεί να τη διαβάσουν και οι ακροατές μας με περισσότερες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλης Μαραβέλης. Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, φορεία και ΕΦΚΑ. Έχει ενεργοποιηθεί από χθες η πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο ειδικός φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος. Από τους κορυφαίους, ο κύριος Τέλειος Νομικός. Τι κάνετε, κύριε Νομικέ, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Εμείς ευχαριστούμε. Άνοιξε επιτέλους η πλατφόρμα. Η αλήθεια είναι ότι ευελπιστούσαμε ότι θα δοθούν κάποια παραπάνω πράγματα προς τον κόσμο και ειδικά επαγγελματίες και όχι μόνο που ζητούσαν περισσότερες δόσεις, ζητούσαν να συμπεριληφθούν και οι οφειλές του 2025 σε αυτή τη ρύθμιση. Δεν έγινε αυτό. Ας ελπίσουμε μήπως γίνει το Σεπτέμβριο, έτσι, αν έχουμε μια τέτοια ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει τώρα με αυτές τις 72 δόσεις, πώς θα έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε αυτή τη ρύθμιση όσοι οφείλουν.
0: Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τον 5313 του 26, η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι τις 31 του Δεκεμβρίου του 2023 και έχουμε έξι βασικές προϋποθέσεις για αυτή τη ρύθμιση. Η πρώτη είναι ότι ελάχιστο ποσό ορίζεται σαν μηνιαία δόση στα 30 ευρώ. Όπως σας είπα, η δεύτερη προϋπόθεση είναι οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31/12/23. Αν είχαν υπαχθεί οι φορολογούμενοι σε προηγούμενες ρυθμίσεις, αυτές να είχαν χαθεί έως και την 20 Απριλίου του 2026.
7: Δηλαδή, κύριε Νομικέ, αν έχω εγώ ενεργή ρύθμιση με 24 δόσεις, δεν μπορώ να υπάχθω σε αυτή με τις 72, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
7: Μάλιστα.
0: Έτσι ακριβώς. Η προϋπόθεση είναι να είχαν χαθεί οι ρυθμίσεις, αδυναμία δηλαδή καταβολής, μέχρι τις 20 Απριλίου.
7: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Να, η βασική προϋπόθεση είναι να έχουμε υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας έως και το οικονομικό έτος, τη χρήση που λέμε του 2024, mm-hmm. να μην έχεις άλλες αρρύθμιστες οφειλές μετά από την... όταν θα περάσει ένας μήνας από την υπαγωγή στη ρύθμιση, και βασική προϋπόθεση είναι να μην έχεις καταδικαστεί αμετάκλητα mm-hmm. για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
7: Ερώτηση. Αν κάποιος έχει μία οφειλή ως φυσικό πρόσωπο και μία οφειλή ως διαχειριστής εταιρείας στην εφορία, αυτά μπορούν να συγχωνευτούν ή θα είναι ξεχωριστές οι ρυθμίσεις?
0: Ξεχωριστές, και παίζει ρόλο και το νομικό πρόσωπο, γιατί στην ατομική επιχείρηση, τις προσωπικές επιχειρήσεις ομόρυθμες, ετερόρυθμες για τον ομόρυθμο εταίρο, ο διαχειριστής θα παίρνει πάνω του.
7: Mm-hmm.
0: Και της εταιρείας.
7: Mm-hmm. Και της ΙΚΕ, έτσι, αν είναι μόνο πρόσωπο.
0: Στην ΙΚΕ, επειδή είναι κεφαλαιοκτικό πρόσωπο, η ΕΠΕ και η ανώνυμη, ισχύουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πρωτίστως πηγαίνει στο νομικό πρόσωπο η ευθύνη της οφειλής. Λοιπόν να υποβάλουμε ψηφιακά μέχρι 31 Δεκεμβρίου την ψηφιακή πύλη ΑΔΕ. Υπάρχουν οι οδηγίες πώς πρέπει να το κάνεις αυτό μέσα από την αίτηση δίδυμης των οφειλών του νόμου αυτού που ανέφερα του 53-13. Uh-huh. Αφού λοιπόν καταβάλεις την πρώτη δόση, η οποία θα, όπως γίνεται πάντοτε με το δημόσιο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ξεκινάνε οι διαδικασίες και όλοι οι προλογούμενοι, mm. αν θέλουν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθυνθούν στο 1521.
7: Τώρα, εάν κάποιος έχει οφειλή του 24, είπαμε, 31 12 του 23 είναι η τελευταία, είναι η καταδικητήριο ημερομηνία. Έτσι. Ναι. Και έχει οφειλές και μέσα στο 24, αυτά δεν συγχωνεύουν, παρά το γεγονός ότι είναι οφειλή στην εφορία.
0: Όχι.
7: Όχι.
0: Και εμείς αναμέναμε...
7: Δηλαδή θα μπορούσε να το τραβήξει αυτό το πράγμα, εφόσον έχω οφειλές του 23, να πάρω και τις άλλες και να συγχωνευτούν και να μπορέσει να προχωρήσει.
0: Δυστυχώς είναι μέχρι το Δεκέμβριο του 23 οι οφειλές, η ρύθμιση προβλέπει για μέχρι και το τέλος του 2023. Ας ελπίσουμε, όπως ανέφερες προηγουμένως, μήπως βγει κάτι καινούργιο που θα συμπεριλάβει και τα επόμενα οικονομικά έτη.
7: Ναι, γιατί 24-25, δεν είναι και η καλύτερη. Βέβαια. Υπάρχει θέμα.
0: Και περισσότερες δόσεις, αν ήταν εφικτό, περισσότερες δόσεις.
7: Και αυτό θα ήταν ο καλή γνώση.
0: Βέβαια, ο υπουργός και ο διοικητής ξέρουν καλύτερα από εμάς τις αντοχές του προϋπολογισμού.
7: Πάντα έχουν αυτό στο μυαλό τους, και ο κ. Πιτσιλής και ο υπουργός, ο κ. Πυρακάκης. Αλλά υπάρχει και η ανάγκη από τον κόσμο να μπορέσουν να αναπνεύσουν οικονομικά. Ευχαριστούμε, κύριε Νομική. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλειος νομικός, ειδικός φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος. Τώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν επιδόματα ύψους 13 δις ευρώ, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει σε πιλωτική μορφή το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Από αυτή την κρυσάρα θα περνάει, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα, για να δούμε και αν τα δικαιούνται, ποιοι δικαιούνται αυτά τα χρήματα.
2: Ακριβώς, τηλέμα και... στο Εθνικό Μητρό θα μπουν συνολικά 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι επιδομάτων, τόσο του ΟΠΕΚΑ όσο και της ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ, να θυμίσω εδώ, εκτός από το τακτικό επίδομα ανεργίας, δίνει άλλα 3 συνολικά επιδόματα σε ανήμπορους ανέργους, σε μεγάλης ηλικίας. Όλα αυτά τώρα, μπαίνοντας σε ένα κουτί τηλέμαχε, θα μπορούν να ελεγχθούν εάν πραγματικά τα δικαιούνται ή αν κάποιος δικαιούχος, ουσιαστικά θα πρόκειται για ατομική καταγραφή, λαμβάνει 1, 2 ή 3 επιδόματα. Δηλαδή μπορεί ένας οικονομικά ανήμπορος να παίρνει επίδομα παιδιού, να παίρνει οικογενειακό επίδομα, να παίρνει επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και να παίρνει και επίδομα ενίσχυσης ανεργίας, όχι το επίδομα ανεργίας από ό,τι που απολύεται κάποιος.
7: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά θα διασταυρωθούν και ταυτόχρονα, όταν θα μπουν εκεί, έτσι, και ταυτόχρονα θα διασταυρωθούν και με τα εισοδήματα που έχουν ή δεν έχουν, εφόσον δεν έχουν, με τα εισοδηματικά κριτήρια που θα μπαίνουν, τα οποία θα αφορούν συνολικά την περιουσία κάποιων. Αν δηλαδή ξεπερνά η περιουσία τις 300.000, θα χάνουν ένα μέρος των επιδομάτων που λαμβάνουν. Και κυρίως θα ελεγχθεί η τηλέμαχη εάν οι δικαιούχοι όλων αυτών των επιδομάτων είναι πράγματι δικαιούχοι ή είναι... ή είναι μαϊμού σε εισαγωγικά δικαιούχοι.
7: Καλά το λες, γιατί υπάρχουν και τέτοιες
2: δηλαδή,
7: περιπτώσεις.
2: Έτσι. Παλιά μου, θυμάμαι, μου έλεγε υπουργός στο Υπουργείο Εργασίας ότι υπήρχαν 11 εφοπλιστές οι οποίοι παίρναν ΕΚΑΣ πριν καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Οπότε Ελλάδα είμαστε, όλα μπορούν να γίνουν.
7: Να έχουμε δει και να αξιοπαθούντες με Φεράρι. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε Γιώργο μου. Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Περισσότερα στην κυριακάτικη απογευματινή. Δεν έχει βρεθεί λύση, κυρίες και κύριοι, για την παράταση της δωρεάν χορήγησης των καινοτόμων φαρμάκων που αφορούν στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Στον αντίποδα, καλά νέα, θα τρέξει νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία τον προσεχή Σεπτέμβριο. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο Βασίλης Βενιζέλος, ειδήμων ρεπόρτερ στον χώρο της υγείας, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αλλά επάνω είναι οι σκέψεις που γίνανε το τελευταίο διάστημα στο Υπουργείο Υγείας, με την πολιτική του Υπουργείου Υγείας να μην καταφέρει να βρίσκει λύση στο θέμα της κάλυψης, της χρηματοδοτικής κάλυψης για Ιούλιο και Αύγουστο. Για τους περισσότερους από 45-46.000 δικαιούχους των καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία. Δυστυχώς δεν θα υπάρξει λύση από ό,τι φαίνεται. Και έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, από Σεπτέμβριο θα μπει σε τροχιά ένα νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία των ενηλίκων, το οποίο θα είναι περισσότερο προσβάσιμο σε περισσότερους δικαιούχους, θα έχει χαλαρότερα κριτήρια, θα μπορούν περισσότεροι άνθρωποι με νοσογόνο παχυσαρκία να ενταχθούν και φυσικά θα χρηματοδοτηθεί από το προεθνικά κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού.
7: Δίνεται μία έμφαση, βλέπω, έτσι, στον τομέα αυτό, δηλαδή της πρόληψης με τις δωρεάν εξετάσεις που έχουμε κατά καιρούς.
3: Βεβαίως, εκτός από το γεγονός ότι 6 προγράμματα που προλαμβάνω θα συνεχιστούν και από Σεπτέμβριο, ειδικά για την παχυσαρκία των ενηλίκων και των παιδιών, υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση, καθώς είμαστε πρωταθλητές της παχυσαρκίας στην Ευρώπη.
7: Μάλιστα. Σημαντικό βασικό.
3: Το διατροφικό μοντέλο και άλλα
7: καθημερινή ζωή. Και έρχονται και καλύτερα, βέβαια, φάρμακα και με χάπια πλέον που βοηθούν στην
3: Ευρώπη. Βεβαίως, βοηθάει και η επιστήμη, βέβαια.
7: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Θα διαβάσουν περισσότερα ο κόσμος στην κυριακάτικη απογευματινή. Καλή συνέχεια. Τώρα, στις αργές της Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ το νέο σύστημα ταυτοτήτων στην Ελλάδα, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι όσοι διαθέτουν τις παλαιότυπες ταυτότητες δεν θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Από τις 3 του επόμενου μήνα, οι παλαιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Για το θέμα μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας.
6: Έχουμε πει ότι ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα για τις μετακινήσεις μας για τις χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντικατασταθούν οι παλαιού τύπου, αυτές που λέμε οι μπλε ταυτότητες που είχαμε, ακόμα και με τους λατινικούς χαρακτήρες, και συζητάμε δε για τις πιο παλιές από κάποιοι υπάρχουν και πιστεύουν, με τις καινούργιες ταυτότητες, ώστε να μπορούμε απρόσκοπτα να μετακινούμαστε στο εξωτερικό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς το διαβατήριό μας. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να ισχύουν για καθημερινές.
7: Πάμε τώρα να δούμε τα αθλητικά νέα της ημέρας. Φυσικά δεσπόζει και κυριαρχεί η κορύφωση του Μουντιάλ, η κορύφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί απόψε στις 10 έχουμε το μεγάλο τελικό Αργεντινή-Ισπανία. Και αν ρωτήσει τώρα κάποιος τον Αλέξανδρο Χριστάκο τι υποστηρίζει, εγώ θα πω ότι υποστηρίζει η Αργεντινή, ότι είναι μαζί μου. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
22: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, ναι, μαζί σου. Είμαι με το πάθος, την ψυχή, την ικανότητα, την ποιότητα και όλα αυτά που απορρέουν την Αργεντινή και κυρίως με την αγάπη την τεράστια που έχουν για το ποδόσφαιρο και φαίνεται αυτό. Λοιπόν, 10 η ώρα όπως το είπες, Ισπανία-Αργεντινή, τελικός του Μουντιάλ 2026. Η Ισπανία το είχε πάρει μία φορά που το είχε πάει, ήταν το 2010, είχε νικήσει στην Ολλανδία, στο Μουντιάλ της Νοτιοαφρικής. Τώρα αντιμετωπίζει την Αργεντινή, η οποία ψάχνει το τέταρτο αστέρι και τη δεύτερη σερή κατάκτηση Μουντιάλ μετά το 2022. Ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζουμε, αναμένεται μάλλον να είναι και το τελευταίο του Λιονέλ Μέση στη διεθνή σκηνή, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, εκτός και αν κατακτήσει Αργεντινή το Μουντιάλ και αλλάξει. Δεν ξέρουμε αυτό τι μπορεί να γίνει με το 39χρονο άσο. Να πούμε εντάχει και τι έγινε και χθες στο μικρό τελικό, ο οποίος έγραψε ιστορία, ήταν ματσάρα του αιώνα, δεν ξέρω πώς θα το πω. Η Αγγλία λοιπόν νίκησε 6-4 τη Γαλλία σε κανονική διάρκεια, παρακαλώ, όχι στην παράταση. Μπήκαν 10 γκολ λοιπόν σε ένα απίστευτο παιχνίδι, όπου η Αγγλία προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο ημίχρονο, η Γαλλία το γύρισε σε 4-3 στο 66, αλλά μετά από εκεί έβαλε ένα 2 γκολ η Άγγλοι και ένα ακόμα οι Γάλλοι. Να αφήσουμε λίγο αυτό, να πάμε στο τένις, τηλεμάχη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο τελικός που δίνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Γκστάτ της Ελβετίας. Έτσι αντιμετωπίζει τον Ραφαέλ Κολινιόν, είναι στο 1-1 σετ, είναι στο τρίτο τώρα αυτή τη στιγμή σετ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ελληνικά 5-3 στα game, οπότε μένει ένα ακόμα για να κατακτήσει το τρόπο και θα είναι ο 14ος τίτλος της καριέρας και πρώτος μετά το 2025 και αυτόν που είχε πάρει στο Ντουμπάι. Έχουμε όμως έναν ακόμα τελικό απόψε για το Open της Αθήνας, το οποίο διεξάγεται μετά από 36 χρόνια, γιατί στο ΟΑΚΑ η Μαρία Σάκαρ λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει αυτό. Όσοι θέλουν μπορούν να πάνε, υπάρχουν και εισιτήρια να δουν από κοντά την Ελλήνα πρωταθλήτρια να διεκδικεί έναν τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο ήταν όνειρο για εκείνη, όπως είπε και χθες, όπου νίκησε στον ημιτελικό την Αλίνα Κορνέβα με 2-0 σετ. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση η Μαρία Σάκαρη τηλέμαχη και έχει πολλές πιθανότητες να πάρει τη νίκη απέναντι σε μια τενίστρια η οποία έχει πάρει 2 Grand Slam, έτσι δεν είναι, θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, και η οποία το 2021 την είχε αποκλείσει στα ημιτελικά του Roland Garros.
7: Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε δήλωση για την αθλητριά μας στο τένις που αγωνίζεται 4 χρόνια μαζί και φυσικά ευχήθηκε καλή επιτυχία, και ο Τσιτσιπάς με τη σειρά του είναι από τους τενίστες που δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση, έχει καταρακυλήσει στη δεύτερη πενηντάδα του τσάρτ, αλλά από την άλλη πλευρά, τσάρτ τα λένε, καλά το είπα, είναι μουσικό το πεδίο.
22: Όχι, καλά τα είπε.
7: Καλά τα είπε.
22: Θέλω να πω ότι και η Μαρία Σάκαρη έκανε μια δήλωση, από όσο θυμάμαι, για τον Στέφανο. Είπε ότι χαίρεται πάρα πολύ που επέστρεψε σε τελικούς, που δείχνει έτσι την μαχητικότητά του παρόλο από αυτά που έχει περάσει. Και επίσης είπε ότι το ελληνικό τένις είναι στα καλύτερά του. Και το δίδυμο, το δίκτυο που κάνει με τον Στέφανο και τους τίτλους που έχουν πάρει, έτσι επέστρεψαν και οι δύο σε τελικούς. Είναι κάτι εξαιρετικό, θα έλεγα, να έχουμε Έλληνες τενίστες σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
7: Αλέξανδρος Συστάκος, το αθλητικό ρεπορτάζ. Πάντα ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε μου, για όσα μας είπες. Και τώρα θα πάμε να συνδεθούμε με το σεβάσμιο τον μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντέρε, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Καντέρε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και εδώ στους ακροατές.
7: Ευχαριστούμε που είστε μαζί.
5: Ακούω, το σεβάζω.
7: Πώς να το πούμε τώρα.
5: Είμαι ο παλαιότερος, είμαι ο αρχαιότερος.
7: Ο αρχαιότερος και ο εγκυρότερος, θέλω να πω εγώ.
5: Αλλά και ο πραγματικός μετεωρολόγος. Αυτό έχει σημασία.
7: Σωστά, το λέτε αυτό τώρα. Το λέτε τώρα γιατί έχουμε κάποιους παρουσιαστές απλά, έτσι, όχι κάνει μετεωρολόγους.
5: Και έχω και τίτλους και βουλευτής και αντινομάρης και
7: λοιπά.
5: Θα μου λέτε, λέω, μετεωρολόγο. Αυτός είναι ο τίτλος που μου αρέσει. Mm. Λοιπόν,
7: και εμάς μας αρέσουν όλοι οι τίτλοι σας, βέβαια, πρέπει να πω, έτσι. Γιατί σε όλους τους έχετε υπηρετήσει, τους έχετε υπηρετήσει με συνέπεια και εντυμότητα, και είναι σημαντικό. Τι θα κάνουμε λοιπόν, τι γίνεται τώρα.
5: Καταρχάς δεν χρειάζεται ανησυχία. Πρώτον, έτσι. Έχουμε περάσει και χειρότερους κάψονες. Μάλιστα πέρυσι τις ίδιες ημέρες είχαμε ένα πολύ χειρότερο κάψονα και σε θερμοκρασίες και σε ημέρες. Και δυστυχώς δεν μπορώ να το συγκρίνω και δεν θα είναι βέβαια τέτοιος, γιατί δυστυχώς αυτή την εποχή, εδώ και καιρό, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν κάνει ραδιοβολήσεις. Θα εξηγήσω λίγο τι γίνονται ραδιοβολήσεις. Είναι το άλφα, θα έλεγα, για τη μετεωρολογία, γιατί μεσημέρι και βράδυ σε όλα τα κράτη, 2 το μεσημέρι, 2 τη νύχτα, με τη βοήθεια ενός μπαλονιού ανεβαίνουν λοιπόν μετεωρολογικά όργανα καθ' ύψος και μετρούν πίεση, θερμοκρασία, υγρασία, τα πάντα. Είναι δηλαδή μια ακτινογράφηση του καιρού που είναι πάνω από κάθε χώρα.
7: Σωστά.
5: Αυτά λοιπόν μεταβιβάζονται κάτω, λαμβάνονται υπόψη,
21: μεταδίδονται βέβαια για τις άλλες χώρες και γίνουν οι προγνωστικοί χάρτες. Όταν δεν έχουμε λοιπόν τέτοια στοιχεία, δεν μπορούμε με ακρίβεια να πούμε πόσο θα χτυπήσει αύριο η Αθήνα. Θα χτυπήσει 39, 40, 41, θα πάει και 42 μεθαύριο. Όταν δεν έχουμε λοιπόν αυτό το βασικό, είναι μεγάλο...
7: Γιατί δεν το έχουμε?
21: Γιατί δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε μια λέξη. Αλλά σαν κράτος και σαν υπηρεσία είναι υποχρεωμένοι να...
7: Ραντάρ πήραμε. Πήραμε ραντάρ.
21: Προφανώς όχι.
7: Κοιτάξτε,
21: όταν τέτοια βασικά απουσιάζουν, πώς να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και πώς μπορούμε να προφυλάξουμε πραγματικά τον κόσμο.
7: Σε εσάς τώρα, εγώ βασίζομαι, εντάξει, τα όργανα πάντα δίνουν και οι υπολογιστές και όλο αυτό το. Αλλά βασίζομαι στο μετεωρολόγο Νίκο Καντέρη, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, σε αυτή την εμπειρία. Έτσι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, όταν έχεις μετεωρολόγο αυτού του ύψους απέναντι.
21: Εγώ δεν τολμώ να κάνω ακριβή πρόγνωση, γιατί δεν έχω αυτό το ισχύ. Έχω την εμπειρία, έχω τις γνώσεις, παρόλα αυτά. Και μου λείπει ένα άλφα βόλιο σε αυτήν την ιστορία. Πώς να πω αν θα φτάσει άνθρωπος 40 στην Αθήνα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
23: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
24: Η ώρα είναι 3.
23: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
7: Ρωμαίος
25: Ιουλιέτα
7: από του Μπόστ την Μπένα.
25: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
25: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
25: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
25: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
25: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη.

Ράδιο. Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4. Η ώρα

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Πότε θα τελειώσει το ανάδρομο που όλα χαλούν? Πότε?
1: Έλα μωρέ, σιγά 10 μέρες ή όλα περάσουνε.
2: Δεν μπορώ, έχει χαλάσει το καζανάκι της τουαλέτας.
1: Περιμένω. Νεράκι με κουβά.
2: Αυτό.
1: Ωραία είναι. Κάνεις και γυμναστική.
2: Ήρθε σήμερα το πρωί η Σίτα, αλλά τσιτός. Και λέει δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, της λέω το δαχτυλάκι πολύ δυνατά. Άμα βάζει δαχτυλάκι πολύ
1: αυτό
2: δυνατά.
1: Φταίει.
2: Τι, έσπασε το μέσα πράγμα. Άμα παίζει box κανείς με το.
1: Είναι στον τοίχο το καζανάκι.
2: Ναι. Όχι, δεν είναι καθόλου. Ανταλλακτικό είναι.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Γιατί εμένα με χαλάει που δεν είναι στον τοίχο.
2: Ναι.
1: Σηκώνω το καπάκι και το τραβάω με το χέρι.
2: Βγάζει το καπάκι και αμέσως αλλάζει τα τέτοια. Βγαίνει το καπάκι.
1: Ναι.
2: Στο εντυχισμένο.
1: Α, βγαίνει.
2: Βέβαια, καλέ.
1: Μου είναι χτισμένο, ξέρω εγώ.
2: Τι να είναι.
1: Χτιστό, χτιστό.
2: Τι να είναι.
1: Χτιστό. Και δεν μπορεί να το βγάλει το καπάκι να πιέσει με το χέρι να πάρει κάτω τα.
2: Βρέασε με τώρα που θα βγάλω το καπάκι. Θα έρθει ο υδραυλικός και θα τα φτιάξει εκεί πέρα. Θα πληρώσουμε το μπουγιουρντί. Μετά ότι το τηλέφωνο, η μπαταρία τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά τα ιντερνετ κολλάνε, κάνουν, δείχνουν. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι γίνεται.
1: Δεν πρέπει πήρε να μου δώσουν προσφορά.
2: Να.
1: Λέω, παιδιά, ό,τι ευρώ παραπάνω μου πείτε, μα θα είναι η οπτική, είναι που θα τρέχει, θα δεν πάει να τρέχει. Είναι ό,τι θέλει να κάνει, δεν θέλω να ενδιαφέρομαι. Και το ίντερνετ είναι και χάλια να σα ενημερώσω επί τη ευκαιρία. Θα φύγω και θα πάω στον άλλο πάροχο.
2: Και τι έγινε. Και
1: θέλετε, λέει, να πάρετε το κινητό σου, να το βάλετε στον πάροχο το δικό μα. Να το βάλετε σε εμά. Λέω, άμα βάλω το δικό, να σέρνατε όπω σέρνατε το ίντερνετ, να μου λείπει. Θα κάνω, λέω, τον άνθρωπο τώρα που με πήρατε, λέω, επί τη ευκαιρία, θα πάρω το ίντερνετ μου, να το βάλω στον πάροχο του κινητού μου.
2: Απειλούλα
1: μου ακούγεται αυτό.
2: Απειλούλα μου ακούγεται αυτό.
1: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
2: Και τι έγινε τελικά.
1: Πήγαινε στο δικό της πάνω και πήγαινα χύθυρα και έπρεπε να ανέβω στα κεραμίδια να κάνω το.
2: Βρε

0: Ναι, το κοριτσάκι
1: πόσο,
0: με τα αγοράκι.
1: Νόμιζα αγοράκι, νόμιζα κανένα δεκάχρονο ότι θέλει.
0: Όχι καλέ.
1: Α, 20 χρονών.
0: Ναι, ας πούμε 20, εκεί 22. Ναι. Και αρχίζει το κοριτσάκι να βγάζει καρτομάντιλα. Και να κάνει φουφουφού, φουφουφού, φουφουφού,
1: μπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbum
0: χέρι στη τσάντα, βγάζω μία μάσκα σιέλ, μετά λέω,
1: βάλε και
0: αυτή να συνεχίζει. Να συνεχίζει, παιδιά, το, πρέπει να είχε, δηλαδή, να είχε πάρει μία ντάνα χαρτομάτιλα, δεν ξέρω. Λέω εγώ, τι να με πιάσει, λέω η σιέλ. Κάνω το χέρι έτσι ευτυχώς και βρίσκω αυτές τις χοντρές και άρχισαν να με κοιτάνε όλοι στο αεροπλάνο και με κοιτούσε και αυτή, δηλαδή του στυλ. Τόσο πολύ σε ενοχλώ,
1: ναι, ρε,
0: να της πω, άσε μας κοριτσάκι μου τώρα, έρθεις εκεί πέρα με, τα, με τις μίξες σου στην Ελλάδα, ζήσε τη μίξα σου στην Ελλάδα και μου ζητάς και τα... Δεν μου είπε τίποτα.
1: Αλλά λίγο... σε κοίταξε πέρι, δεν πειράζει.
0: Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα ήταν ότι το αγοράκι τσέπιανε το χέρι και τρώγαν από ένα ίδιο σακουλάκι καραμέλες και το κοιτούσε αυτό, αυτό ούτε έβηχε.
1: Νωρίς είναι, αμπάβρο θα πήγε αυτό. Αυτό θα πήγε από... δεν θέλει ημέρες για να...
0: θέλει σε τρεις μέρες φαίνεται.
1: Ναι, σε μία ώρα δεν φαίνεται που τρώγε από το φαγί της. Και να ήταν αυτό μόνο με ένα ζευγάρι και άλλα πράγματα έχουν ανταλλάξει αυτοί.
0: Ωραία.
1: Όχι μόνο το ίδιο πιρούνι.
0: Μια χαρά.
1: Έχουνε...
0: Εγώ πάντως είχα γυρίσει το πισινό μου και κοιτούσα το διάδρομο.
1: Ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι να γονήσουμε καλοκαιριάτικα.
0: Και μετά την έπιασε και ο ύπνος, λέω, ωραία, τουλάχιστον να μην φυσάει η μίξα και να μην είναι.
1: Να τις τρέχουνε μόνο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Φαίνεται ότι είχε πρόβλημα πάντως με το λαιμό, έπαιρνα καραμέλες, κάτι αυτά καραμελάκια που είναι σε απλά στελίνες, δηλαδή εντάξει. Όλα καλά!
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός στο Wimbledon, ζεσταινόντουσαν πάρα πολύ, πήγε η Καμίλο Πάρτενη, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο...
0: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξει μόδα.
1: Αυτά είναι από τα τέμουτα τέτοια εδώ μεταξύ.
0: Δεν ξέρω, κρατούσαν κάτι πλαστικά πραγματάκια που τους κάνει...
1: Τι να κάνει, ρε, τι βλακίε, τι να κάνει αυτό, ρε, παιδιά.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν
0: τι
1: κάνει, τίποτα,
0: αλλά
1: τίποτα
0: είναι
1: δεν
0: η απόλυτη
1: κάνει.
0: Μόδα
1: είναι
0: αυτό.
1: Μόδα απλά, ναι. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίτλετον ζεσταινόταν, είχαν βάλει αυτό το ανεμιστήρα μέσα στα μούτρα του. Επίσης το αγοράκι του στο μικρό με ένα καπέλο Πάναμα. Το κακόμοιρο, τι τραβάει και αυτό το έρμο.
0: Τι θες να πάει.
1: Του βάλανε καπέλο Πάναμα τώρα εκεί.
0: Να βάλει ένα.
1: Να βάλει καπεδάκι. Ναι.
0: Κασκετάκι.
1: Ναι, η κόρη του είναι ίδια η Λίλιμπετ, αλλά στο ωραίο. Αν η Λίλιμπετ ήταν ωραία. Είναι ωραίο κοριτσάκι.
0: Ναι, και η Λίλιμπετ είναι ωραία.
1: Τα χάλια τη τα μαύρα ήταν.
0: Συμπαθητική δεν ήταν η κακομοίρα.
1: Όχι, συμπαθητική είναι. Ασχημούλα ήταν. Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή τη. Η οποία εγώ την έχω πει σε φωτογραφίες και.
0: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
1: Ήταν άλλη μόδα, ναι, αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη της Κάρλα Μπρούνι.
0: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα παιδί δεν έχουν.
1: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω
1: πόσο
0: ότι
1: είναι.
0: Ήταν αγόρι.
1: Κοριτσάκι λέει είναι.
0: Α.
1: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
0: Ναι.
1: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
0: 11.
1: Ναι.
0: Πόσο?
1: 15 είναι στην εφηβεία. Ναι. Λοιπόν.
0: Μπράβο η Κάρλα!
1: Και έχει
0: το έκανε το θάμα της. Της μοιάζει.
1: Πρέπει να είναι κοντό αυτό. Το κοντούτσικο.
0: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσως.
1: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15, μια χαρά ωραία θα περάσουν.
0: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια ναι. Τώρα δυστυχώς.
1: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα, βλεφαρίδα όμως.
0: Α, μπορεί να
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Λοιπόν, μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα και κάνει τα πρώτα της βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και τέτοια πράγματα.
0: Άντε σύντομα και φίλη της Αθηνάς Ωνάση.
1: Ακριβώς.
0: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
1: Δεν μοιάζει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
0: Α, τι έχει.
1: Έχει μοιάζει το λάχανο.
0: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: Ψεύτικη βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
0: Έλα μόνο το κοριτσάκι το.
1: Δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
0: Βλεφαρίδα από κοκκό.
1: Ανεμιστήρα. Αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις βλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα από
0: λοιπόν,
1: τον αέρα.
0: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
1: Ωραία.
0: Έτσι, σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, κύριε, μια κυρία η οποία, παιδιά, έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει περάστε κυρία μου τάδε. Και αυτή πονούσε η κακομοίρα και λοιπά. Και τη ρωτάω τι πάθατε. Και μου λέει τι να πάθω κυρία μου, τι να πάθω. Μου λέει ανέβηκα στάλογο, μου λέει. Και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο. Και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο. Και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι. Μέχρι που την τρώω την τούμπα. την τρώω την ντούμπα και έσπασα, μου λέει, την ομοπλάτη μου.
1: Δικό της άλογο ήταν ή...
0: Δικό της άλογο.
1: Α, τη συμπάθει το άλογο.

0: Παιδί μου, έτσι κάνουν τα άλογα.
1: Ναι.
0: Τα άλογα μπορεί να χάρει και αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρει και να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
1: Να χάρει και για να τη ρίξει κάτω, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά, η γυναίκα θα ζήσει.
0: Η γυναίκα θα ζήσει, αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο. Η Τσαρίνα Σαμπαλένκα είναι στη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουν διάφορα.
1: Μα για τον καθένα είναι, ρε παιδιά. Είναι και πολύ καλή φίλη με τον Τζόκοβιτς.
0: Λοιπόν, μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς, το ανεβάζουν χάρη στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό
1: και όσο πιο πολύ σε βρίζουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμό σου.
0: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, ταπεραμέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε. Την κουνάει την αχλαδιά. Τι πήρε η Οικονομάκου. Τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος. Τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Ήλιας Κρυθαριώτη το πρωί. Και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, σε αρέσει τόσο πολύ και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
1: Εντάξει,
0: και
1: μπορεί να μερικούς να τους αρέσει.
0: Τι γέει τη βάτα. Τι είναι αυτό. Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την Έλληνο-Ιταλική φιλία.
1: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο.
0: Λέω σε μια φίλη μου, λέω, καλέ τι γίνεται, μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
1: Είδες. Κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, πας τέλεια.
0: Δεν βρίζουν εμένα.
1: Αυτό που ανέβασε, ρε παιδί ναι, μου. Ναι. Αλλά και αυτή να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιο εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτοί έχουν παραεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ασχολούμαστε μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα με τον Τζιρέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
0: Αυτοί κάναν το γάμο του.
1: Εντάξει, κάναν το γάμο του, μα ρημάξανε. Μιλάμε για το
0: ναι,
1: γάμο του.
0: Δεν φταίνουν αυτοί, αφού βγάζουν και οι καλεσμένοι πράγματα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτοί ανεβάσαν στο λογαριασμό του. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα την παντρεύτε, που θα παντρευτούν, που θα κάνουν τι προσκλήσει, αν θα κάνουν πριπάρτι. Που θα κλείσουν το τέτοιο τελικά
0: που τώρα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
1: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
0: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια.
1: Χαρά,
0: συμβίωσες και δύο παιδιά.
1: Για όλους βρίζουν. Εντάξει, εντάξει. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Άρα με ανεβάζει και το λογαριασμό. Μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ταπαστούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Στο Ζάπιο. Νέοι. Ούτι. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση λέει στο Billboard, είναι στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
2: Καμπάνες.
12: Ποιο είναι, δεν ξέρω ποιο είναι.
2: Χτυπάνε καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
12: Ναι.
2: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
12: Για πες.
2: Όπου ήταν ο Αργυρός ως καλεσμένος.
12: Άμε τραγουμένα.
2: Και επιπίστεως η Άννα Βύση η Απόλυτη.
12: Έλα.
2: Η Άννα Βύση η Απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει, πρέπει να έχει κάνει και λίγο.
12: Ρε παιδί μου, αυτή δεν είχα καταρχήσει όταν εδίαιτα. Ήταν μια χαρά, εγώ την
2: έβλεπα. Ναι, αλλά μπορεί να ήθελε να είναι αδύνατη. Είναι κάποιος που θέλει να είναι πολύ αδύνατη. Είναι. Ήταν έτσι που πω, τι πάντα. Δεν ήταν αδύνατη. Τι κινητέ.
12: Ένα μυγάκι είναι, μου μπαίνει, ναι. Για πες!
2: Αδύνατη δεν ήταν ποτέ. Είναι τσουποτή, δηλαδή έχει.
12: Όχι, μωρέ, είναι κορμάρα εμένα μου φαίνεται. Πάντα μου φαίνονταν κορμάρα.
2: Ας πούμε η Τζένιφερ Λόπες είναι τσουποτή, αλλά όχι αδύνατη.
12: Όχι. Δεν έχει σχέση με την Τζένιφερ Λόπες. Έχει μπου την Τζένιφερ Λόπες. Τι δεν έχει.
2: Δεν είναι και τελείως. Δεν είναι Σαρλίς Θερόν.
12: Όχι. Α, καλά, αυτή την είδα.
2: Καλά, σε βίντεο παραγγελία.
12: Σε ένα βίντεο ήταν εξαιρετική με κάτι πόδια από εδώ μέχρι απέναντι και μετά σε ένα άλλο. Ήταν λίγο.
2: Λίγο δεν τρώω το φάι.
12: Λίγο αποστεωμένη καημένη, ρε παιδί.
2: Ναι,
12: μου.
2: Και λέγανε ότι έχει πάθει.
12: Ναι.
2: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
12: Βίντεο. Ήταν ένα βίντεο που κατέβαινε κάτι σκαλιά. Και φορούσε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι και την ποδάρα ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στο φακάμουλιο τα πόδια, πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της ήταν κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σας πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού καταμερι. Αλλού πηγαίνει το πάμπι. Δηλαδή, δεν ξέρει και στεγνώρι, να σας το πω έτσι. Ναι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματος και μένεις ένα πετσίκοτα.
2: Λοιπόν.
12: Οπότε αυτή.
2: Σαρλής, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
12: Ναι, βρε Σαρλής. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό έχει. Είναι γιου, έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακ, χλακ, χλακ. Τώρα κάνει.
2: Τώρα
12: κάνει έτσι τον άλλον.
2: Δεν κάνει. Κάνει
12: κλακέτα στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έχετε το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
2: Ναι, αλλά δεν δείχνει έτσι όπως είναι, έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
12: Τι να σου πω.
2: Σαν ανορέξια και νερβόσα.
12: Τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα. Στραβώνουν τα κόκαλα. Δεν ξέρω.
2: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
12: Εγώ με τόσο τα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα αυτά από τον αγκώνα. Και έχουν. Είναι πιο.
2: Τι είναι πιο καλά. Μια χαρά είναι τα κόκαλα.
12: Με τα δικά μου δεν είναι. Είναι πιο ζαβά. έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
2: Μήπως...
12: Έχεις δει κάτι γιαγιάδες που τα πόδια τους μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο, είναι τα νύσια.
2: Αυτό κάβεται είναι.
12: Το κόκαλο, αυτό είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται, καταλαβαίνεις.
2: Οστεοπόρωση, welcome.
12: Εντάξει, παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
2: Να.
12: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1 μπι δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
2: Michael Jackson.
12: Ναι.
2: Άντε, 370... δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
12: Μία μόνο και μισή ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγαν και την είδαν και από περιέργεια να δουν. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. Ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε πάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή, τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του λέει φωνή, τραγούδα και πολύ ωραία, αλλά. Αγιογραφία ρε παιδί μου, όλα τι? Τέλεια σε αυτή τη ζωή, όλα τέλεια.
2: Τι να κάνουν,
12: τι να πούνε κι αυτοί. Μην τη βγάζεις, μην παράτα το. Πες θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι, αυτή είναι γεωγραφία.
2: Άμα είναι μουσική ταινία, είναι συναυλία. Είναι ο Παΐσου,
12: δεν είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα περιμένω να δω 16 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Η τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
2: Και το έχει μεταφράσει, λέει εκείνος, το έχει πάει όπου θέλει.
12: Άσκαρα, την ιστορία. Όσκαρα, θέλω να πάω το δω πάνω. Είναι σε,
2: σε ελεύθερη μετάφραση.
12: Ναι.
2: Τώρα το Matt Damon τι ρόλο παίζει?
12: Τον Οδυσσέα.
2: Α, τον Οδυσσέα.
12: Παρακαλώ.
2: Καλά, τι Οδυσσέας ήταν αυτός?
12: Ωραίο,
2: ωραίο. Το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία. Θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
12: Εγώ δεν θα ήθελα
2: ούτε λουπίτες, ούτε.
12: Εντάξει, με άγνωστη φτιάξε
2: πίτες.
12: Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό, ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
2: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπουμε τον πρωταγωνιστή, πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά, σε άλλη ταινία.
12: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον Χριστό τον έχεις στο μυαλό σου, τον Οδυσσέα δεν τον έχεις. Τον Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες, ποιος να έρθει να τον κάνει. Έχεις μια εικόνα, βέβαια δεν ξέρουμε αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Mm. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζέφι Ρέλι, γιατί μοιάζε πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
2: Mm.
12: Αλλά τώρα τον Οδυσσέα, όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας.
2: Mm.
12: Μυθικό πρόσωπο είναι, όπως θες τον. Εμένα μου κάνει, ο Matt Damon μου κάνει για Οδυσσέας.
2: Εμένα.
12: Σύνομαι,
2: εγώ θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο. Εκεί.
12: Με ήταν ωραίος μωρό Οδυσσέας, δεν περιγράφω. Ήταν πολύ έξυπνος απλά.
2: Ναι.
12: Ποιο θα ήθελες?
2: Πάλι ασχημομούριδες μας βγάλανε.
12: Όχι,
2: οι ξένοι, οι ζηλιάριδες.
12: Ποιο θα ήθελες Οδυσσέας, σου έρχεται κάποιο στο μυαλό από Έλληνες?
2: Θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος Έλληνας που να μην ήταν ηθοποιός, να ήταν μοντέλο.
12: Ναι.
2: Έχουμε πολύ ωραίους άντρες.
12: Και πώς θα έπαιζε, σαν ταινίες θα μετά.
2: Όχι μωρέ, γιατί.
12: Θες ρε,
2: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
12: Εντάξει, το κινηματογράφο η αλήθεια είναι, θα ξημερωνόταν να την βγάλουν μια σκηνή.
2: Ναι. Α, ήταν ένα αντρουά, ένα πολύ αντρουά, ένας ωραίος μελαχρινός
12: Έλληνας. Ο Matt Damon, εγώ νομίζω ήταν μια χαρά. Γιατί αυτός είχε, στον Οδυσσέα τονίζεται το μυαλό.
2: Ναι.
12: Δεν τονίζεται εξωτερικά, είναι πολυμήχανος, αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
2: Ναι.
12: Εμένα τουλάχιστον. Εμένα τουλάχιστον.
2: Ναι, ρε παιδί.
12: Νόστιμος είναι ο Matt Damon, δεν είναι κανένα τέρας.
2: Δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
12: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
2: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
12: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Μπραντ Πιτ.
2: Ετοιμασία μείνε τίποτα από αυτή την ταινία.
12: Εμένα δεν μ' άρεσε.
2: Εγώ
12: αλλά
2: μόνο τα τριχωτά πόδια του Μπραντ Πιτ θυμάμαι.
12: Αλλά,
2: τίποτα άλλο.
12: Και ήταν διεξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
2: Να. Λοιπόν, η Βίκη Καγιά γιόρτασε τα γενεθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. Ποιες παραλίες της Μυκόνου?
12: Όπου βρήκε εκεί. Αχ, πες για την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
2: Καλά, έχει ένα ριλ που λέει είναι μια κυρία και κάνει selfie φωτογραφία και λέει είναι στη θάλασσα, έτσι.
12: Ναι.
2: Μόλι με το μαγιό βγαίνει.
12: Μες στη θάλασσα, μες στο νερό είναι.
2: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
12: Ναι.
2: Και κάνει ένα selfie βίντεο που λέει Μύκονος! Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει τι Μύκονος μωρή, τα έχεις χάσει, στο κρυονέρι είμαστε. Λέει τι να πω Κώστα μου, τι να πω,
12: τσιγκούνι,
2: ότι είσαι τσιγκούνης και με πας, δεν με πας πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρυονέρι.
12: Εντάξει, πολύ έξυπνο. Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε παιδιά, να γελάτε σκυλάκι μας, γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι τους
12: Άντε πάλι.
2: Αρχίσαμε πάλι.
12: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα στενά ο ένας λέει είναι ανοιχτό,
12: και
2: ο άλλος
12: είναι...
2: λέει είναι κλειστά.
12: Πάνω που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε θα κατέβει λίγο, είχα αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
2: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
12: Όντως.
2: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
12: Εντάξει, μου
2: λέει, σου λέω ανάνθρωπα, παιδί μου, όλα χαλάνε.
12: μετά τις 24 θα πάνε καλά.
2: Ε, πώς, από μόνα τους.
12: Ναι, δεν στο έχω πει ότι έχουν φτιάξει.
2: Α, να μείνουμε δηλαδή μέχρι τις 23 για το καζανάκι.
12: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
2: Πηγαίνουμε στην άλλη τουαλέτα.
12: Που είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά ρε παιδί, μέρα μου είχε χαλάσει ένα κοντρόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλος πάντων.
2: Ξεμάτιασε.
12: Όχι, είχε πεθάνει και μετά ξανάζει.
2: Ε, πώς έγινε αυτό, τι μοιράκολο ήταν.
12: Δεν ξέρω τι μοιράκολο ήταν, έγινε πάντω, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
2: Να.
12: Ερκοντήσω να τον είχα και δεύτερο.
2: Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Προφούντης και τα είπε όλα.
12: Τι είπε πες.
2: Πολύ κακή φαμίλια. Φαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό. Νεράκι. Τρέχει.
12: Το ξέρω μέσα το κακομέρι και αυτό, ναι.
2: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα... Τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπα ότι ήταν μια δοκιμασία. Είναι πολύ δουλεμένος. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερα ότι θα περάσει κλπ. Και είπα ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στρικλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπα ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου. Δεν μετανιώνω γι' αυτό, γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
12: Α, στη Μύκονο,
2: και
12: νομίζω,
2: που
12: ναι.
2: Κάποια στιγμή ζήτησα τα ρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν: δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα, λέει, τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι. Για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ήμουνα, λέει, cool. Τους είπα: περιμένετε να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
12: Φάτε και κάτι για το ψυγείο εκεί, πήγε κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
2: Νόμιζα, λέει, ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό: ότι σε ό,τι κάνουμε, μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ότι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
12: Ναι.
2: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπα ότι σε όλες τις περιπέτειες, σε όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
12: Τίποτα, τα ξεμνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
2: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
12: Όχι, όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
2: Στην πανιέρα μας, λες.
12: Σε μια πισίνα.
2: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
12: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ? Λοιπόν, αυτός ο Νορβηγός έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιχ Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα, θα παίξουν με την... όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα. Προκρίθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία, νομίζω.
2: Ναι, με ποιους είμαστε?
12: Εγώ είμαι Αργεντινή, δεν τους αντέχω τους Άγγλους καθόλου.
2: Και ποιοι οι Γάλλοι προχώρησαν, δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
12: Νομίζω όχι.
2: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
12: Δεν ξέρω. Με τους Ισπανούς.
2: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί, ρε παιδιά, εκεί είμαστε λίγο...
12: Τη Γαλλία, Ισπανία.
2: Ναι.
12: Αχ, βρε Μακρόν, τι μου κάνεις. Με την Ισπανία.
2: Με την Ισπανία.
12: Ναι,
2: ε?
12: Γιατί είναι Μακρόν από τη μία, Μπαρδέμ από την άλλη. Έχω σοβαρά αθλητικά κριτήρια.
2: Τώρα, συγγνώμη όμως. Συγκρίνεις δύο αλληνόμια πράγματα.
12: Σκαζίνο, δύο άντρες συγκρίνω. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας.
2: Ναι.
12: Μπαρδέμ. Ισπανία.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο Ήλιο Βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
15: Η ώρα είναι 3:30.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
17: Το Μουντιάλ.
16: Real χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
17: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
16: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
18: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
20: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Πάμελα, μόνη ψάχνει. Τι έγινε η Πάμελα Άντερσον πάλι, μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι?
12: Γιατί μωρέ μου, πότε δεν είναι αργά?
2: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια, η 29χρονη Nadir. Πρωταγωνιστή ως ναυαγοσόστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον, κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά,
12: πολύ ωραίο με κορίτσι,
2: τα μουρτισέρ,
12: ναι,
2: της, με τα σέα της, με τα μέα της κλπ.
12: Άρα για
2: πιστεύεις ότι το Baywatch θα
12: αυτό
2: πάλι...
12: πήγα να πω, ότι άραγε το βλέπουν, ποιος ξέρει.
2: Έχει ξεκινήσει.
12: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
2: Να.
12: Στην Αμερική τουλάχιστον.
2: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή. Ναι. Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
12: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα.
2: Τι να κάνει τη γρυφά Baywatch, ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
12: Δεν παραδίδει μαθή με το Baywatch. Τι άλλο να κάνει. Τρέχει με το μαχαίο να σώσει κόσμο. Μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
2: Αυτή.
12: Ναι, τώρα δεν
2: είδε κανένα δυο-τρει εκεί πέρα.
12: Αλλά ήταν πολύ σεξοβόμβα, παιδιά.
2: Ναι, ήταν κοντή με μεγάλο στήθος.
12: Ναι. Ψεύτικο.
2: Ψεύτικο.
12: Ψεύτικο στήθος, αλλά ωραίο ψεύτικο. Δηλαδή ήταν τότε που αρχίσαν τα ψεύτικα. Μετά από την Πάμελα Άντερσον, όλες ήθελαν να βάλουν ψεύτικο.
2: Φέτος οι Αμερικάνες είναι πολύ παιδιά της.
12: Ξεψεύτηκες όλες.
2: Ναι.
12: Ειδικά στην Καλιφόρνια και εκεί πέρα όλες.
2: Έχει, ναι, γιατί έχει πάρα πολλούς πλαστικούς χειρουργούς.
12: Ναι.
2: Ψεύτικα με. Όλες κάνουν τη μύτη.
12: Όλες είναι μαυρισμένες.
2: Μαυρισμένες. Με μήλα. Βέβαια, μου είπαν ότι οι Βραζιλιάνες ξεκινάνε, λέει, τις πλαστικές από τα 25 χρόνια. Αρχίζουν πρώτα ό,τι περισσεύει. Αν είναι μεγάλη μύτη, την κόβουν. Αρχίζουν μύτες, αυτιά κλπ. Και σιγά σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
12: Να, τι να πω.
2: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες, λέει, πειραγμένες.
12: Εντάξει.
2: Και οι Λατίνες.
12: Και υποποιητούς.
2: Πρέπει να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
12: Έχει βλέπει τις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι είναι φρεσκαδούρα.
2: Όχι, γιατί άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
12: Φέρεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν αγνία της,
2: ναι,
12: τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
2: Ναι.
12: Τη βλέπει. Τα σίγουρα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές, γιατί πάει να κάνει.
2: Η μαμά πρέπει να ξόδεψει η μάνα τους όλα τα λεφτά σε αυτήν, γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα δίπλα του κοπελούι που ήταν μαζί ήταν η αδερφή της.
12: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο ωραία. Βρε μάνα!
12: Γιατί,
2: το εξάντλησες όλο στην Τζένιφερ.
12: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ, ενώ όταν ήταν μικρή ήταν.
2: Καλέ, πλαστική. Σου λέει, όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
12: Ναι.
2: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει, κοριτσούι μου, όταν γίνεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
12: Μα τι να τραβήξεις, ρε παιδί μου, στα 25
2: σου. Ό,τι μπορείς τραβάς.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαν της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ, είναι και φάσιο Νάικο.
2: Είναι φάσιο Άικο.
12: Είναι φάσιο Άικο, φοράει, λέει, κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει
2: Ζανέλ
12: και τέτοια πράγματα. Ναι, Είναι πολύ, λέει, μοδάτος. Βέβαια είναι κακομοίρης.
2: Σανέλ φοράει.
12: Ναι, Σανέλ και κρατάει σαν μπίτσιντζ άντες.
2: Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει, όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα.
12: Εντάξει, ωραία ντύνεται, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλης, μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα που είναι, όταν λέμε ίδια, ίδια. Δηλαδή πώς θα ήταν αυτό σε γυναίκα, αυτό. Ναι. Ίδια.
2: Αγριόφατσα πάντως δεν είναι. Δεν έχει κάτι γλυκερό που έχουν συνήθως οι Σκανδιναβοί. Έχουν δηλαδή, είναι λίγο.
12: Έχει μεγάλο κούτελο, μωρέ μου, το καλό με αυτό.
2: Ναι.
12: Όσοι λέει έχουν μεγάλο κούτελο, διάβαζα μία έρευνα, έχουν υψηλό IQ.
2: Αυτή,
12: ναι, κοίτανε το κούτελό μου μετά, λέω πρέπει να είμαι βλήμα.
2: Όχι, παιδί μου, εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
12: Διάβαζα αυτό εγώ.
2: Ναι.
12: Ότι όσοι έχουν μεγάλο κούτελο έχουν. Να σου πω κάτι, ξέρει όταν το διάβαζα, γιατί μου βγάζει νόημα. Γιατί αν έχει παρατηρήσει του εξωγήνου, φανταζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο κούτελο που υποτίθεται ότι είναι προηγμένοι σε τεχνολογία και μυαλού κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά είναι συμπαθητικούς, έχει και μία κουκλάρα σύντροφο και γενικά νομίζω ότι τώρα με το μουτέρα που τον έχει μάθει περισσότερος κόσμος θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα, λοιπόν, από τους μόδας και τέτοια.
2: Η Kylie,
12: ναι.
2: η Kim Kardashian τα έβγαλε όλα, φόρεσε ένα μαγιό, ένα σπαγκάκι από εδώ, ένα σπαγκάκι από εκεί, λίγο τριγωνάκι μπροστά για να κρύβει το άλλο τριγωνάκι που δεν κρύβει και τίποτα. Και ανέβασε, λέει, θερμοκρασία για τους Instagrammer.
12: Σιγά μωρέ, πια από το Instagram που πέφτει με την κάθε μία που βγάζει ένα σκυλάκι.
2: Καλά, αυτή εντάξει τώρα τι έχει, θα έχει followers κάτι εκατομμύρια.
12: Έχει.
2: Βλέπω, παιδιά, κάτι λογαριασμούς και ζαλίζομαι και λέω Παναγία μου, βέβαια.
12: Εντάξει, αυτή έχει,
2: είναι...
12: φαντάσου καταρχήν έχει μία τύπη. Από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες καλλιτικών τώρα, πλάκα κάνουμε. Δεν είναι μόνο
2: χρησιμοποιήσει τα καλλιτικά τη.
12: Εγώ ποτέ.
2: Α. Και είναι επανακρίβου σίγουρα.
12: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη, γιατί νομίζω ότι απευθύνονται σε πιο νέα κορίτσια.
2: Ναι.
12: Απ' την άλλη, εμάς είμαστε πιο μεγάλα κορίτσια.
2: Και η Μαντόνα που έχει αδυνατήσει, κάνει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, πάει.
12: Λοιπόν, η Μαντόνα επίσης αντιστοιχεί ότι δεν ξεπέρασε ποτέ και ο μεγαλύτερο της έρωτας στη ζωή της ήταν ο Σον Πεν.
2: Ναι. Ξέρεις γιατί? Τη σνόμπαρε.
12: Ναι.
2: Και την έλεγε ατάλαντη.
12: Καλά δίκιο είχε. Ως προς την ηθοποιία, σαν ηθοποιός,
2: ναι,
12: ήταν ατάλαντη.
2: Κάτι πρέπει να έχει ο Σον Πεν, του καίει τον εγκέφαλο.
12: Ναι, ναι, είναι.
2: Αυτό το...
12: Στιγανίζει.
2: Ναι, πρέπει να είναι.
12: Είναι και λίγο απόμακρος και είναι και λίγο αντιστάρ και δεν θέλουν να βγαίνουν και είναι και ηθοποιάρα.
2: Ναι. Είναι λίγο μη μου του κύκλου στάρατε και με τη Σαρλίζ Θερόν γίνανε εκεί πέρα.
12: Και είναι και σεξι, ενώ δεν είναι ωραίος. Έχει κάτι έτσι που. Πηγαίνει το μυαλό σου δηλαδή στη βρωμίτσα, άμα τον βλέπει.
2: Ψιλοσνομπάρι όμως. Πρέπει να κάνει ένα μέσο, να είναι bullying.
12: Δεν ξέρω.
2: Θα κάνει τώρα στη Μαντόνα.
12: Δεν ξέρω.
2: Μετά έπεσε στον Γκάι Ρίτσι, προσπαθώντας να κάνει την ηθοποιό.
12: Μια γλύκα,
2: αλλά και αυτός γύριζε, λέει, ταινία. Μου έχει πει κάποιος η πρωταγωνιστής, γύριζε ταινία και αυτός κουτσομπόλευε με τον ηθοποιό και έλεγε αυτή, θα με προσέξεις καθόλου. Δηλαδή, τι είχε μείνει το... Γι' αυτό σου λέω, κάτι πρέπει να τις είχε κάνει ο Σον Πεν.
12: Μπορεί.
2: Βέβαια, ήταν πολύ νέα τότε.
12: Πολύ,
2: με το
12: πολύ.
2: Σον Πεν.
12: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είχε γίνει στα ρούμπα.
12: Όχι, ήταν στα ρούμπα.
2: Ήταν τόσο πολύ.
12: Ναι, ήταν. Λοιπόν, ανατροπή στο Βρετανικό παλάτι. Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν μετά από χρόνια το Χάρι, τη Μέγαν και τα Μεγανόπουλα.
2: Ναι, και τα Μεγανόπουλα θα πάνε σινέμα. Υπήρχε συγκίνηση.
12: Υπήρχε μια αμηχανία, φαντάζομαι. Ήπιαν τα τσάγια τους, φάγανε τα πόριτς τους. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Κάρολος ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του, σου λέει μη κλείσω τα μάτια μου γιατί όπου να είναι είμαι στον επιθανάτιο ρόγχο. Οπότε ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του να τα χαιρετήσει, να θυμούνται και ένα παππού. Αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά ήταν γενικά ψυχρή, λέει. Βίλιαμ, δεν συναντήθηκαν με Βίλιαμ και Κέιτ. Δεν συναντήθηκαν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό ή αν ήταν. Δεν ήθελε ο Βίλιαμ να τον δει. Γιατί ο Βίλιαμ έχει μου τρώσει πάρα πολύ με τον Χάρη.
2: Ναι.
12: Και αυτή η Κέιτ, ας του πει τίποτα.
2: Τι να του πει.
12: Άντε ρε παιδί μου, αδερφό σου είναι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι και κάνουν κακό και στην εικόνα του οίκου.
12: Ναι. Δεν περίμεναν αυτούς βέβαια, είναι ο Άντριου. Ο Άντριου τα κατεδάφισε όλα. Να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι.
12: Ο Άντριου τα έκανε
2: καλά,
12: όλα.
2: Καλά, αυτά ήταν απαράδεκτα.
12: Ναι.
2: Αλλά και ο Χάρη η αλήθεια είναι με τη Μέγαν ξεπέρασε το,
12: ναι, ναι,
2: το όριο, παιδιά.
12: Με τη συνεντεύξη αυτή.
2: Με τη συνεντεύξη και να λένε τη χάλια που ήταν και πώς του φερθήκανε και πώς του κάνανε. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρωτόκολλο.
12: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάνανε το πρώτο και κράτησαν το δεύτερο σύνδεσμο.
12: Και δεν το κάνανε, κάνανε και κάτι, δεν ρίχνανε λίγο το τυράκι. Μπήκαν, βγήκαν επιθετικά, τα είπαν όλα, βάλανε τον οχετό και μετά δεν ενδιαφερόταν κανείς. Έχουν μείνει άφραγοι, δεν πηγαίνει καλά.
2: Γι' αυτό πήγανε.
12: Ναι.
2: Πήγανε για κανένα καλοκαιρινό τύπ για διακοπές.
12: Αυτό.
2: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
12: Αυτό φαντάζομαι.
2: Καλοκαιρινές διακοπές.

0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κορίτσια!
8: Λοιπόν, κύριε Αλέα,
7: hey, χερτσίκο μου, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Είχε περάσει η ανορέξια.
8: Ναι, αλλά τώρα.
7: Τώρα έπιασε μια χαρά. Τσιτσιπάνω τη εκτό αν είναι ρεψαρισμένε φωτογραφίε που δεν νομίζω.
8: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ. Αλλά που είναι γλύκα.
7: 23 χρόνια γιατί δεν παντρευόντουσαν. 23 χρόνια σχέση και με 2-3 παιδιά.
8: Μπορεί να τον παντρευτήκανε τώρα κατά κληρονομικά που γερνάνε.
7: Α, ωραία. Μαμά,
8: δεν λέμε την κακένεια, αλλά να είναι τακτοποιημένη και αυτή είναι τακτοποιημένος. Και αυτός όποιος φύγει πρώτος, να μην μείνει ο άλλος, να τα πάρει ο άλλος.
7: Ναι. Σωστό κι αυτό.
8: Έτσι νομίζω ότι έγινε. Mm. Γιατί δύο παιδιά δεν έχουν, έλεγες. Έχουν παιδιά τέλος πάντων μαζί. Ναι. Έχουν παιδιά μαζί.
7: Τα παιδιά είναι νόμιμοι κληρονόμοι.
8: Μα την είχε και αυτός να στεφάνω, ότι είναι παιδί μου, την κοπέλα είναι δυνατόν, ναι.
7: Λοιπόν, η 53 ετών αυτή. Έτσι.
8: Και δεν φαίνεται για 53 παιδιά, είναι πολύ, πολύ πιο νέα φαίνεται. Και είναι και πολύ ωραία.
7: Και φορούσε ένα νηφικό. Μετά από 25 χρόνια σχέση.
8: Ωραίο νηφικό, όντως. Πολύ ωραίο.
7: Μετά από 25 χρόνια. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να πω.
8: Κοίτα, μετά από 25 χρόνια, ή το. Άκου, τρία πράγματα είναι. Ή τον χωρίζεις, ή τον θάβεις, ή τον παντρεύεσαι. Αυτή τον παντρεύτηκε.
7: Τρία παιδιά έχουν. Τα παιδιά του είναι 12, 15 και 18.
8: Ναι, τρία είπε, ε.
7: Ναι.
8: Ναι, μια χαρά.
7: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
8: Ναι, και εμένα. Λοιπόν, η ψυχολογία με δικαιώνει. Οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι αρέσκονται στο να σπάνε φυσαλίδες. Έχεις δει αυτά τα που βάζουν όταν έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, ένα ή άλλο αντικείμενο που βάζουν φυσαλίδες. Εγώ κρατάω αυτό το προστατευτικό και αρχίζω και το σπάω και νιώθω μια ικανοποίηση.
7: Και τι είναι οι άνθρωποι?
8: Οι άνθρωποι οι οποίοι σπάνε φυσαλίδες δεν είναι ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.
7: Λίγο με το νευρικό σύστημα κάτι.
8: Όχι, μάλλον, είναι ωραίο.
7: Για λεξοδανίλη είναι.
8: Είναι ωραίο. Είναι, λέει, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδράσει προβλέψιμες αισθητήριες εμπειρίες και μικρές τιμές ευτυχίας. Και ικανοποιεί το εγκέφαλος. Πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό και να ακούω κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
7: Όπως κάποιοι τους αρέσει να πιάνουν τον άλλο και να του βγάζουν τα μπιμπίκια.
8: Τι μου θύμισες τώρα.
7: Τι.
8: Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο.
7: Ναι.
8: Τώρα πια ξεραίλα, δεν έχω μισό μπιμπίκι. Είναι τα όλα.
7: Όχι, μπορεί να βρεις κάποια φίλους και να τους πας.
8: Δεν
7: αυτή,
8: έχουν τα αυτές, τους τελειώσαν.
7: Γερομπίμπικα. Δεν υπάρχει γερομπίμπικα.
8: Δεν έχει. Τι ωραίο πράγμα. Τι έφτυχε και μάλιστα όταν είχα και κάποιο στη μύτη κάτι. Πήγαινα σε μεγεθυντικό και να το ευχαριστηθώ και το σπάγα απαλά να βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει σαν να μοντόπα, θα κάνει.
7: Πάντα αναρωτιόμουν τι χαρά μπορεί να δίνει αυτό το πράγμα.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Γέμισαν οι σχελογόνια δένες μου, τρελαίνομαι.
7: Τι λες τώρα.
8: Ναι, τρελαίνομαι, τρελαίνομαι.
7: Γι' αυτό και τις φυσαλίδες.
8: Αυτό, έχω διάφορα, δεν είναι μόνο αυτά.
7: Α, κι άλλα. Τι άλλα.
8: Αυτό, μου αρέσει να σπάω σπυράκια, τρελαίνομαι.
7: Ναι, φυσαλίδες, τι άλλο.
8: Και ειδικά μαυράκια, ειδικά μαυράκια.
7: Ωραία, πάμε παρακάτω.
8: Ωραία.
7: Κάναμε τον εμετό.
8: Φυσαλίδες.
7: Ναι.
8: Δεν μου έρχεται κάτι τώρα.
7: Λό. Έχει κανένα άλλο. Τώρα.
8: Μ' αρέσει πολύ να κρατάω μπαλόνι το οποίο έχει.
7: Α, και να το γυρνάς.
8: Έχει, όχι. Μπαλόνι το οποίο έχει ξεφουσκώσει και έχει μείνει πολύ λίγο και όπως το πιέζει, κάνει, βγαίνουν μπαλονάκια από τις διάφορες μεριές του χεριού.
7: Ναι. Όταν έχει κλειδιά, σ' αρέσει να τα παίζει.
8: Όχι.
7: Κομπολόι.
8: Όχι καθόλου.
7: Τι άλλο.
8: Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνουν και ήχο. Ναι. Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό αυτό με τον μπαλόνι. Και αυτό ωραίο. Πρέπει να πάρω κανένα μπαλόνι τώρα που το σκέφτομαι.
7: Ναι.
8: Εσύ δεν έχεις καμιά ανομαλία να σ' αρέσει.
7: Τέτοιο αυτό.
8: Κάτι περίεργο. Όχι. Κάτι περίεργο.
7: Εγώ ενοχλούμαι σε αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαι στο αεροπλάνο και ο άλλος έχει πάρει τα κλειδιά του. Μου έχει τύχει αυτό. Τα κλειδάκια ακούς όλη την ώρα την πτήση. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ή ας πούμε, ο άλλος μπορεί να βαράει το παπούτσι του στο πάτωμα. Τα βρίσκω ενοχλητικά για να είμαι ειλικρινής.
8: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι με ήχο. Εντάξει, τα καλά, κόλλησα.
7: Αυτά
8: κάνουν ήχο. Αλλά δεν είναι ο ήχο. Δεν με νοιάζει ο ήχο. Με νοιάζει η αφή ότι αυτό το πράγμα είναι σαν μικρό μαλακό και σπάει. Και πα στο επόμενο μετά.
7: Να.
8: Ναι, έχω τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά που είναι, α πούμε, να κλείνω το στυλό, λέμε το. Δεν μου λέει κάτι.
7: Αυτό.
8: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
7: Ναι. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν.
8: Ναι. Άλλο που έκανα. Λοιπόν, είναι ένα τύπο στο ίντερνετ που λέει τι βλακίες κάναμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, άλλο που έκανα και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή ήταν να παίρνω μία βελόνα και να την περνάω από την εξωτερική στη φάβα του δαχτύλου.
7: Ναι.
8: Και να καρφώνω. Χωρίς να. Δεν πονάει καθόλου αυτό. Και να την έχω και να το κάνω σε όλα μου τα δάχτυλα και να κάνω έτσι μετά.
7: Έχεις πάει ποτέ σε σχολείο να σου κάνει κάτι κανάλι.
8: Ήταν ένας τύπος ο οποίος δεν ξέρει τι έκανε όταν ήταν μικρός. Και λέω καλενάμε, δεν είμαι μόνη μου. Και γράφω από κάτω αγκιάλι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
7: Συγγνώμη, περνάς τη βελόνα στο δέρμα.
8: Ναι, αλλά στην εξωτερική στη βάδα που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή τίποτα. Υπάρχει ένα.
7: Και αυτό σου δίνει χαρά.
8: Ναι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Είχε πλάκα αυτό.
7: Ρώτησα ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό παιδί. Έχει κάνει τα 3/4 του χεριού τατού.
8: Ναι, ναι.
7: Και του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μην κάνεις άλλο. Πραγματικά θα γίνεις, δηλαδή, θα δίνεις την εικόνα του Βρομήλου.
8: Ναι.
7: Και του λέω, έχω ακούσει βέβαια. Αχ, μου λέει και ετοιμαζόμουν να κάνω και το άλλο μισό χέρι. Το ένα κομματάκι μπροστά δηλαδή έχει μείνει. Όλα τα άλλο είναι.
8: Ναι.
7: Του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, πραγματικά. Γιατί μετά γίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν Βρομήλος. Δίνει μια εικόνα πολύ σκούρα. Και μου λέει, αχ, και ετοιμαζόμουν πραγματικά να κάνω και το υπόλοιπο. Το ακούω αυτό που μου λες. Και λέω, έχω ακούσει ότι δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, μου λες,
8: θα το καταπείς τόσο... το λιγάκι σου έρχεται.
7: Μου λέει, μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Μου λείπει, λέει, πραγματικά παθαίνεις εθισμό και μετά σου λείπει βελόνα.
8: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
7: Λέω, τι?
8: Να το έχω ακούσει κι εγώ.
7: Πάρε, λέω, μία βελόνα και τρυπήσου, καλέ. Χρειάζεται να πατσαβουριάσεις το κορμί σου.
8: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, πάντως, ισχύει.
7: Τι να πω.
8: Περίεργο. Λοιπόν, να πούμε, με λέει Παναγιώτα, είναι αυτό το μηγάκι που κυκλοφορεί εδώ είναι εγκλωβισμένο μέσα στο στούντιο.
7: Ναι.
8: Μία εβδομάδα και δεν ξέρει από πού να φύγει.
7: Γιατί αφού ανοίγουμε την πόρτα.
8: Δεν έχει σημασία. Είναι σε λίγο θα μπει στο στόμα μου. Έχω καταπιεί μήγα, το έχω πει έτσι.
7: Αυτό το μηγάκι τώρα τι, θα πάρει λίγο πρωτεΐνη.
8: Ναι.
7: Θα φας και θα είναι.
8: Δεν
7: ένα...
8: υπάρχει πιο άσχημο να καταπιεί έντομο. Με έχει περπατήσει και κάτι στην κοιλιά γενικά.
7: Πότε σήμερα.
8: Όχι, προχθές το βράδυ.
7: Τι σε περπάτησε.
8: Δεν πού να ξέρω. Και μετρό.
7: Από την πατημασιά δεν κατάλαβε.
8: Όχι, δεν κατάλαβα τι είναι. Το φωτογράφησα, το έστειλε στο ChatGPT, ούτε και αυτό ξέρει τι γίνεται.
7: Α, ωραία. Έχει κάνει και διάγνωση.
8: Στο ChatGPT στέλνω. Όταν έχω ένα σπυράκι.
7: Εμά σου λέει, μη στέλνετε για τη διάγνωση, μπορεί να μην είναι σωστή.
8: Μου είπε, δεν είμαι σίγουρο το 10ο. Μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι. Δεν μου είπε τίποτα θετικό το καημένο και αυτό.
7: Τι πιθανότητες τι είναι.
8: Κουνούπι, κάτι, κάποιο έντομο λέει που με περπάτησε. Ευχαριστώ, λέει, αφού το ξέρω και εγώ, πες παρακάτω.
7: Ναι.
8: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά δεν το βλέπω για κάτι επικίνδυνο.
7: Αφού σε περπάτησε και δεν
8: σοβαρό.
7: Και δεν σε έτρεξε, πάλι καλά.
8: Ναι.
7: Παιδιά, εγώ τώρα με τις νυχτερίδες και τέτοια αφήνω το βράδυ το παράθυρο ανοιχτό και...
8: Βάλε εσύ τα είπαμε ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα.
7: Θέλει διαδικασία, λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα που έχει ωραίο καιρό και δεν έχει full ζέστη.
8: Όχι, ναι.
7: Είναι μια καλή αφορμή, παιδιά, να κάνουμε βόλτα, να πάμε για ένα καφεδάκι, να κάνουμε...
8: Να κάνουμε push. Να κάνουμε push.
7: Shopping.
8: Έχουνε εκτοσούλες.
7: Ναι, έχει. Έχουν ξεκινήσει.
8: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. Και έπαιζε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Το ξέρω, πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέρδισαν ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας βρε Καραμίτσο, στη μαμά της. Εγώ δεν θα το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος, και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
7: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν? Δεν όταν ξέρω. Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα του πετάει.
8: Κατέβω, παιδί μου. Δεν μιλάει με την δείξη. Ναι, κάτι να κάνει. Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT, ότι η μαμά πήγε το λαχείο εκεί, ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε το λαχείο, και να αποδείξουν ότι είναι δικό της. Αυτή λέει μεγάλη, είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί, αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα της
7: διοίκησης. Μπας και ο Λαχιοπόλης είπε δεν κερδίσατε, πετάξτε το.
8: Τι είναι, και πήρε το μάζεψε μετά.
7: Και πήγε το μάζεψε και τα πήρε τσέπη.
8: Ναι, μπορεί. Και είναι λέει σε μια αγωνία, αυτή περιμένει τώρα λέει να βρει τρόπο να το αποδείξει, και είναι σε μια αγωνία τεράστια.
7: Για πόσο χρήμα μιλάμε?
8: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει το μαγκόνι.
7: Τι θα είχες κάνει? Τι θα είχες κάνει? Θα έχεις σκοτώσει τη μάνα σου καταρχάς. Θα έχεις γίνει φόνησα.
8: Δεν ξέρω. Μπα, όχι, δεν τη σκοτώνα με πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρας, μετά ίσως.
7: Απίστευτο. Θα πήγαινε εκεί, θα του έλεγε σε.
8: Παιδιά, απίστευτο.
7: Θα τον έβγαινε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτός, παιδιά, δεν είδε τα νούμερα?
8: Δεν ξέρω, έτσι.
7: Δηλαδή, μας δουλεύει. Καταρχάς, ξέρουν από ποιο πρακτορείο.
8: Αυτό
7: δηλαδή,
8: τώρα
7: λίγο μου κάνει δε κουλένε. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
8: Δεν ξέρω.
7: Και κάνει την κουνέλα.
8: Αυτό θα. Αυτός. Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση επίσκεψη στη Ρίγα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Και ανεβάσανε μορεγλικούλα, είναι αυτή, φοράει περούκα.
7: Αυτό τι το περούκα φοράει?
8: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτό που φοράει και πάντα, γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο το καρέ μαλλί ήταν περούκα. Είχε μακριά μαλλιά.
7: Ήταν πολύ μεγάλη πια.
8: Ήταν πολύ γλυκιά.
7: Πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
8: Ναι.
7: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
8: Πολύ γλυκούλα.
7: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι, είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο. Πολύ, πολύ αξιοπρεπής. Η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
8: Ναι, ήταν κούκλα.
7: Ρίκα Διαλυνά.
8: Παιδιά, ήταν καλονή.
7: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
8: Συμφωνώ.
7: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων.
8: Ναι.
7: Περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Δεν τη άρεσε πολύ το να γυρίσει.
8: Είχε παίξει και σε σειρές. Βλέπει τα 60-70. Είχε παίξει ελληνικές. Βεβαίως. Είχε παίξει μια δυο ελληνικές σειρές. Και ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
7: Ναι.
8: Πάρα πολύ καλή.
7: Μάλιστα.
8: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
7: Έλα μωρέ το κοριτσάκι, τι έχει.
8: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, ας πει η μάνα της που είναι κόψη, βρε παιδί μου, βγάλτε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου.
7: Τα 15χρονα, 16χρονα, δεν υπάρχει παιδιά τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
8: Και τον είχε.
7: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουνε.
8: Κρέμες να μπεις τι γίνεται. Ω,
7: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες?
8: Κρέμες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influensάκια 15 χρονών. Εν τω μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι, είναι παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουνε σέρουμ, βάζουνε κρέμα, βάζουνε καθαρί. Ρίχνουνε 15 υγρά στη μούρτζα, δηλαδή το δέρμα, φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω λέω, μα είναι δυνατό να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ?
7: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
8: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
7: Ναι.
8: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
7: Σε πληροφορώ ότι άμα δεν θέλεις να βάλεις ενυδατική και σκέτη αντιλιακή, αν βάλεις, θεωρείται σαν ενυδατική.
8: Σκέτη βάζω. Αντιλιακή που είναι ενυδατική.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way.
12: με 19.190 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Ρωμαίος!
15: Ιουλιέτα!
14: Από του Μπόστ την Μπένα!
15: Έργο παλιό,
14: μα σύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη.

0: μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
4: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Η ώρα είναι 5. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Ακολουθεί, μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Άντε μπρος.
8: Παντοπολίων η Αυτονία.
7: Κατάστημα Θροφίμων.
8: Κυριάννη εσύ.
7: Στο τηλέφωνο από τη Φοιτής.
8: Εδώ Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος.
7: Τι κάνετε.
8: Ακούγε Γιάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
7: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
8: Γεια σου Γιάννη.
7: Μιλάμε με τον γιο σου. Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
8: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
7: Θα πάρω μουρταλένα, κασέρι, σταδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
8: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
9: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
9: Ποιο?
10: Αυτό τώρα τι φωνάει, φταίει Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες κλεφάλισαν το τρανζίστορ.
11: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
10: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
12: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
10: Κρύε.
13: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
10: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
12: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
14: Να είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ και συγκεκριμένα το άλμπουμ της Κυριακής που σήμερα θα τραγουδήσει τη θάλασσα. Και θα την τραγουδήσει και θα την κουβεντιάσει και θα την απολαύσει, διότι μη μου πείτε ότι κυριακάτικα δεν περάσατε οι περισσότεροι από μια κλασική βολτίτσα πλησίων της θαλάσσης. Εμείς εδώ θα τα λέμε και θα τα τραγουδάμε για το επόμενο δίωρο, πάντοτε σε τόνο θαλασσινό, χειμερινό ή θερινό δεν έχει σημασία. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η επικοινωνία μας θα γίνεται μέσω του email μας. Η διεύθυνση είναι radio@parapolitika.gr. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να λέμε και καμιά καλησπέρα, αν σας βγαίνει, αν δεν σας βγαίνει, κανένα πρόβλημα. Εμείς θα παραμείνουμε έτσι κι αλλιώς στη συντροφιά σας. Σχεδόν απειλητικό ακούγεται πάντοτε αυτό. Για πάμε να φτιάξουμε μια θαλασσινή ατμόσφαιρα, πλάζ εις τας Αθήνας για παράδειγμα. Φίνα πράγματα, όχι αστεία. Κάπου εδώ θα πρέπει να κρύβεται ο Χρόνης με σπαντρίγες και κέντεξ Αμερικής. Και ο Λάκης και ο Ντίντης. Εδώ όλοι, άπαντες. και μια και σμίξαμε, μια μπύρα φίξ που κάνει πάντοτε καλό, επιβάλλεται. Κυρίως διότι το νερό είναι δια τους βατράχους, όπως έλεγε και μια πανάρχια ελληνική έντυπος διαφήμιση. Όπως έλεγε και μια πανάρχια ελληνική έντυπος διαφήμιση.

Τέλος, θα πρέπει να τον φέρω ως προσκεκλημένο της εκπομπής να μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60 και του 70. Καβαλάμε λοιπόν το NSU TT και βούρδια το ξενία εις Λαγωνίσιον, ενίοτε μαζί και με τους Κογκολέζους, έτσι όπως τους αποκαλούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, υποδιόμενος τον Μαυρογιαλούρο. Και επειδή είπαμε και για το ξενία εις Λαγωνίσιον, θυμήθηκα και την ατάκα του Νίκου Σταυρίδη που έλεγε «Μακάρι οι μπανίζοντες εις Λαγωνίσιον». Και το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου να παίζει πότε το «Άντε Μαρία», είναι μια ελληνική μετάφραση του «Άβε Μαρία» κατά χρόνια εξαρχάκο. Και πότε να παίζει «Δάκι», το «Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα». Και που το περιμέναμε, ήρθε και έφυγε, άστα να πάνε. Αλλά τουλάχιστον μας έμειναν τα πορτοκαλί, μουσταρδί, κόκκινα, κίτρινα, βεραμάν, μαγιό. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Και από την πλάζ, για να πάμε και στην εκκλησία, με ρίζι Καρολίνα και φορέματα του Σκαλιντό, με πάτημα στον Γκάλο, με ευχές και πρώτη νύχτα γάμου εις το Καβούρι. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα ζήσουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα. Όχι, η κυρία η Εύσομος, ναι, εσείς κυρία μου, δεν θα χωρέσετε να περάσετε. Οι υπόλοιποι απλώς ακολουθήστε με. Εσάς, ναι, εσάς, θα σας τα διηγηθούμε μετά. Θα έχουμε και πρωινόν επί της οδούς Τουρνάρα 288 με καφεδάκι από τα χεράκια της Janis Blanc. Πικρό θα είναι λιγάκι και αλαφρύ, διότι όπως ξέρετε όταν τελειώνει η ζάχαρη, τελειώνει και ο καφές. Όταν τελειώνουν, τελειώνουν όλα μαζί. Σαν όλες τις ιστορίες που τις κάναμε χαρμάνι, τις μπερδέψαμε, τις πειράξαμε, τις καλύσαμε και αυτές ανθίσανε. Μεταξύ μας πάντοτε ανθίζουν, γιατί μας ξέρουν και τις ξέρουμε καλά. Και πάντοτε θα ανθίζουν. Πιάσαμε τα θαλασσινά. Δεν είπαμε ακόμα για γαρίδες, καβουρομάνες και τα τι αυτά. Πάντως το συγκεκριμένο μουσικό θέμα που ακούμε είναι μια διασκευή του Γεράσιμου Λαβράνου στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Θάλασσα Πλατιά». Και επειδή ξέρω, ναι, ασφαλώς ότι θέλετε να το ακούσετε και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ιδού παρακαλώ, μαέστρο.

και του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Γιώργος Ρούσος είχε γράψει το σενάριο στη Μανταλένα. Εκεί πρώτο μάθαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν στη Μανταλένα και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Φυσικά, νομίζω ακόμα όμως δεν είχαν πολλά παρεδώσει προσωπικά. Κοντά τους ο Παντελής Ζερβός, ο Θοδωρός Μωρίδης, ο Σπύρος Καλογύρου, η Δέσπο Διαμαντίδου, η Κέτη Λαμπροπούλου που ήταν και σύζυγος του Γεωργίου Ρούσου που είχε γράψει το σενάριο. Θανάσης Βέγκος, Γιώργος Δαμασιώτης, ο αρχοντικός Θάνος Τζενεράλης, ο Λαβρέντης Διανέλος. Η παραγωγή ήταν της Φίνος Φιλμ, η διεύθυνση παραγωγής ήταν από τον Μάρκο Ζέρβα, νομίζω το όνομα το θυμόμαστε όλοι από τους τίτλους των ταινιών της Φίνος Φιλμ, ενώ τη σκηνοθεσία είχε υπογράψει ο Ντίνος Δημόπουλος. Και διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο μετέπειτα βραβευμένος με Όσκαρ Βόλτερ Λάσαλι. Αξίζει να πούμε ότι η Μανταλένα ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που γυρίστηκε με το σύγχρονο ήχο των μηχανημάτων Nagra. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν μια φυσική ηχοληψία, δεν γραφόταν η ταινία και μετά μπαίναν οι ηθοποιοί να βάλουν από πάνω τις φωνές. Και ο Γιώργος Ρούσος, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο, το είχε βασίσει σε πραγματικά γεγονότα που έζησε σε νεαρή ηλικία στη γενέτειρά του την Αντίπαρο. Εκεί γυρίστηκε και η ταινία στην Αντίπαρο. Αξίζει να σας πω και δύο κουβέντες για τις κριτικές εκείνης της εποχής για τη συγκεκριμένη ταινία. Ο Μάριος Πλωρίτης, για παράδειγμα, είχε γράψει, δεν είναι βέβαια έργον τέχνης, αλλά ταινία εμπορική που δείχνει όμως τι μπορεί να επιτευχθεί και σε αυτόν τον τομέα όταν οι δημιουργοί της σέβονται το κοινό και μοχθούν πραγματικά για να ανεβάσουν τη στάθμη του ελληνικού κινηματογράφου. Το γαλλικό πρακτορείο τύπου είχε αναφέρει ότι το παίξιμο της Ελληνίδος Σταρ αποτελεί κράμα επιβολής, χάριτος και δυναμισμού. Στην Καθημερινή έγραφαν γοητευτική ταινία και συγκινητική. Βασίζεται κυρίως στη δυναμική και χαριτόβρητη πρωταγωνίστριά της, αλλά και στο συμπροταγωνιστή της, τον νεαρό Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Πολλά βραβεία για τη συγκεκριμένη ταινία. Βραβεύτηκε με 3 βραβεία στο πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ ανάμεσα στις διακρίσεις της πρέπει να θεωρείται και η συμμετοχή της στο φεστιβάλ Κανών το 1961. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη παίρνει το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου, ο Παντελής Ζερβός το δεύτερο ανδρικού ρόλου και ο Γεώργιος Ρούσος το βραβείο καλύτερου σενάριου στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Και το άλμπουμ της Κυριακής σήμερα θα έχει αέρα θαλασσινό. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά ξανά εδώ.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Να είμαστε πάλι εδώ με θαλασσινό αέρα, όπως σας είπαμε εξ αρχής. Λοιπόν, για να πάμε σε μία ακόμα κινηματογραφική ταινία της δεκαετίας του 60. Θυμάμαι ένα πολύ σπουδαίο φιλμ που είχε κάνει ο Ντίνος Δημόπουλος και ο Νίκος Φόσκολος, μια δραματική δικαστική ταινία, αν το θυμάστε, το Κατηγορώ τους Ανθρώπους, με τον Νίκο Κούρκουλο πρωταγωνιστή, δίπλα του την Τζένι Ρουσέα, και ακόμα πιο δίπλα ήταν ο Γιάννης Βόγλης, η Φλωρέτα Ζάνα, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Σπύρος Καλογύρου, ο Λαβρέντης Διανέλος. Ήταν μία από τις καλύτερες ταινίες που είχε γυρίσει ο Νίκος Φόσκολος. Πάντοτε όμως με τη βοήθεια του Ντίνου Δημόπουλου. 1966 ήταν τότε που ο Γιάννης Μαρκόπουλος γράφει τη μουσική για τη συγκεκριμένη ταινία. Η στίχη στο τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο ήταν του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Ερίκου Θαλασσινού. Έτσι λοιπόν, η σκηνή έχει ως εξής. Είναι ο Νίκος Κούρκουλος μαζί με τη Τζένι Ρουσέα, η οποία έχει σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, παθαίνει συχνά κρίσεις, και για να ξεσκάσουν ο εισαγγελέας Νίκος Κούρκουλος, που λέγεται στην ταινία Φίλιππος Λιανάς, της υπόσχεται ότι θα τα παρατήσει όλα για να πάνε ένα βραδάκι έξω, να πιούν ένα ποτό, να κουβεντιάσουν, και κάπου από τη γωνία εμφανίζεται και η Βίκη Μοσχολιού. Και τραγουδά το «Πέρα από τη θάλασσα». Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε ιδιαίτερα από τη συγκεκριμένη ταινία. Μοναδική και ανεπανάληπτη η ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού.

υπέροχη δίκη μου σχολείου σε αυτό το τραγούδι και σε όλα τα τραγούδια δηλαδή, πάντοτε υπέροχη ήταν. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής που σήμερα φέρνει στους δέκτες σας θαλασσινό αέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πέρα από τη Θάλασσα είχε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού. Πάμε στο 1970 σε μια ταινία που δεν προβάλλεται τόσο συχνά στην ελληνική τηλεόραση. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Όμορφες μέρες». Ήταν μια ταινία του Κώστα Σιμακόπουλου με κύριους πρωταγωνιστές την Αλεξάνδρα Λαδικού και τον Γιώργο Τζόρτζη. Με πάρα πολύ σπουδαία μουσική του Γιάννη Σπανού. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία εμφανίζονταν και πάρα πολλοί τραγουδιστές. Θέλετε να σας δώσω παράδειγμα? Μέσα στις όμορφες μέρες βλέπαμε τον Μανώλη Μητσιά, την Πόπη Αστεριάδη, την Αλέκα Μαβίλη, το Δάκη, το Γιώργο Μαρίνο, αλλά και τη Δήμητρα Γαλάνη.

0: υποδειγματικά μελωδικός ο Γιάννης Πανός πάντοτε στα τραγούδια του. Μακάρι να αποτελούσε μάθημα η μελωδικότητα στη σύνθεση του Γιάννη Σπανού. Ήταν λοιπόν η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σημακόπουλου από την ταινία «Όμορφες μέρες» του 1970. Εσείς είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε, αφήνουμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε στις θάλασσες της γενικότερης ελληνικής δισκογραφίας. Με τραγούδια που μας έχουν συνοδεύσει σε εκδρομές, ας πούμε, που λέγαμε και νωρίτερα με το αυτοκίνητο, έπαιζαν τραγούδια θαλασσινά πάντοτε. Να φανταστείτε λίγο το σκηνικό ηλιόλους των πρωινών, έτσι λέγει και το σενάριο, με έντονο πορτοκαλί χρώμα. Πορτοκαλί καμπριολέ Fiat της δεκαετίας του 70, 5 γαλόνια εις το ρεζερβουάρ και εκδρομή με τη Ιρένα, την Γκέτη, τον Τωτό και τον Στέφανο. Ενδυματολογική άποψη έντονων χρωμάτων με πορτοκαλί καπέλα, υποκάμισα, πανταλόνια, κάλτσες και παπούτσια.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και

0: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους.
1: Υπό τους ήχους της ορχήστρας του Λαβράνου αποκοιμήθηκε η παρέα, αγκαλιά με μια φιάλη λικέρ αιωλική με πορτοκαλί ετικέτα, το ρομάντζο με πορτοκαλί εξώφυλλο και ένα πακέτο σιγαρέτα Άστορ με μαλακό πορτοκαλί φίλτρο. Η πορτοκαλί φορητή τηλεόραση παίζει ερήμην το σουξέ του Χατζινάσιου «Τι καλά που θα ήταν, τι καλά που θα ήταν» με τον Θέμη Ανδρεάδη. Και πίσω από τα επίσης πορτοκαλί μπαλκόνια στο δωμάτιο 44, στον κάτω όροφο, γυρίζεται σκηνή της ερωτικής περιπέτειας «Κυνηγημένοι εραστέ». Πορτοκαλί μέρες και νύχτες εις πορτοκαλί μοτέλ. Κάπως έτσι λοιπόν θα ήταν το σενάριο μιας εκδρομής εκείνης της εποχής και... Τι να βάζαμε ως τραγούδι, είναι πολλές οι περιπτώσεις οι θαλασσινές, αλλά επειδή η παρέα έχει έρθει στο κέφι που λέμε, να βάλουμε κάτι αλέγκρο μαέστρο μου. Τι καλύτερο από τον Σερ Γεώργιο Ζαμπέτα.

Γιώργος Ζαμπέτας και ο Στέλιος Γεράνης υπογράφουν τους θαλασσινούς. Και εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας με θαλασσινή αύρα. Πότε με κάμπριο αυτοκίνητο, πότε με ματοσικλέτες της δεκαετίας του 60 και του 70. Το τόνισα το «α», διότι είναι κάποιοι οι οποίοι τις λέγανε ματοσικλέτες εκείνα τα χρόνια. Ας πούμε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έλεγε ματοσικλέτα, ή ο Πάνος Μιχαλόπουλος αργότερα. Γι' αυτό και ο Χάρι Κλίν κάποια στιγμή, πιάνοντας το «α» αντί μοτοσικλέτα, ματοσικλέτα, κόλλησε μπροστά και ένα «ντο». Και τι έγινε? Ντοματοσικλέτα. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο, για να επικοινωνούμε. Radio@parapolitica.gr.

και από τους θαλασσινούς του Γεωργίου Ζαμπέτα να πηγαίναμε στο θαλασσινό τριφύλι. Λίνος Κόκοτος, Οδυσσέας Ελίτης και Ρένα Κουμιώτη.

πολλά και σημαντικά τα ελληνικά τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε θάλασσες και σε θαλασσινά τριφύλια. Ναι, γιατί αν δεν έβαζα το τριφύλια και το άφηνα σκέτο θαλασσινά, το μυαλό σας θα πήγαινε σε καλαμαράκια, χταποδάκια κλπ. Ενώ με το τριφύλι τον περιορίζει τον άλλον αμέσως. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και το άλμπουμ της Κυριακής σας προσφέρει απόψε θαλασσινά τραγούδια και θαλασσινή αύρα γενικότερα, με τον Θανάση Αθανασόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει.

Θέλω τώρα να πάμε στο 1983, όταν ο Γιώργος Νταλάρας συνεργάζεται με τον Χρήστο Νικολόπουλο και βγάζουν το δίσκο «Ο Τραγουδιστής». Μέσα εκεί λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που έκλεινε κάποια πλευρά του δίσκου ήταν το «Τις μακρινές της θάλασσες», με τη στιχουργό Σότια Τσότου να υπογράφει τα υπέροχα λόγια και τον Χρήστο Νικολόπουλο φυσικά τη μουσική. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα ήταν και η Ελένη Βιτάλη στις δεύτερες, αν στήσετε αυτή. Αν και μεταξύ μας, για να διακρίνει κανείς τη φωνή της Ελένης Βιτάλη έστω και στις δεύτερες φωνές, δεν χρειάζεται να στήσει αυτή. Είναι πολύ εύκολο. Ξεχωρίζει.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Χάρης Αλεξίου να τραγουδά Γεράσιμο Κλουβάτο και Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Μας χώρισαν οι θάλασσες. Ναι, βλέπετε, οι θάλασσες δεν έχουν μόνο το ρόλο να μας ενώνουν. Μας χωρίζουν οι θάλασσες και οι ωκεανοί. Ήταν μια σπουδαία ερμηνεία από την Χαρούλα Αλεξίου, από τα τραγούδια της Ξενιτιάς. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε να κάνουμε τις αναφορές μας στη θάλασσα. Και κάπου εδώ θυμηθήκαμε και τη Μέρι Λίντα με το Μανώλη Χιώτη. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα.

τόσο όμορφα τραγούδια έχουν γραφτεί και κάνουν αναφορές στη θάλασσα. Να, σαν τούτο εδώ που μπήκε μόλις τώρα. Ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου. Το είχε πρωτοποιεί το 1987 η Κωνσταντίνα. Αλλά 5 χρόνια αργότερα ο Δημήτρης Μητροπάνος το έβαλε μέσα στο άλμπουμ του «Η Εθνική Μας Μοναξιά».

0: Και επειδή πιάσαμε τις θάλασσες, γιατί να μην θυμηθούμε και κάποιες άλλες θάλασσες για τις οποίες τραγουδούσε ο Ηλίας Κλωναρίδης.
1: Θάλασσες.
0: Εμείς τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
10: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

Ocean.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Lucky Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
10: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό. Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η πιο έντονη ανάμνηση, ξημέρωμα, το πρώτο φως, εκείνο το λευκό να γεμίζει τον χώρο. Εγώ στην κουνιστή καρέκλα να επινοώ και να αφηγούμε ιστορίες για να διώξω εφιάλτες. Και ο Άρης και το Μαράκι ήρεμα και μικροσκοπικά στα κρεβάτια τους.
4: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα παιδικό ή εφηβικό δωμάτιο. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

FM 93.4. Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ,

τους ο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταπέλα.

Μπορώ να γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος ο τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος. Στο στήθος χτύπος, γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: Η ώρα είναι 11.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 12:30. Max FM 93.4.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

FM 93.4.

0: Pax FM 93.4.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Rocks FM 93.4.